0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Real Night στους 97,8.
4: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Είμαι στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. I'm never gonna dance again. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει αυτό το καταγάλανο να διαφαίνεται στον Αττικό ουρανό. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Τα ακούσατε νωρίτερα από το Θανάση Τσίτσα, εννοώ με την καλή έννοια τα ακούσατε, ότι έχουμε, οδεύουμε, έχουμε έναν οδικό χάρτη, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι αν τελικά έχουμε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή έχουμε απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων, διότι με αυτό τον τύπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ και 4 λεπτάκια σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ανατύλει ο ήλιος, μας κάνει κάποια νερά, ξέρετε, κάποια παιχνίδια μάλλον, όχι νερά, πίσω από την Πεντέλη. Αλλά που θα πάει θα τις δούμε και τις ακτίνες του. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα πλέον δεν θα αρχίσουμε να λέμε, δεν θα συνεχίσουμε μάλλον να λέμε ότι όσο πάει μεγαλώνει η μέρα. Ακριβώς το αντίθετο, διότι εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Σιγά σιγά, δευτερόλεπτο δευτερόλεπτο, λεπτουδάκι λεπτουδάκι, θα αρχίσει να μικραίνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Το ήξερες? Ο Χέρμπι. Γιορτάζει ο Χέρμπι. Χρόνια πολλά Χέρμπι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, να ξέρεις. Γενικότερα. Είναι και Εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα εκλέρ. Έφερε σε κλεράκι.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα διαλύματα σε παρακαλάμε να μπεις μέσα.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Με τραβάτε με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
0: Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα χαμόγελο που έχει φέρει ο Ζέλικο. Κοίτα χαμόγελο.
1: Σήμερα δεν φόρεσα πράσινη γιαγούρι.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι τις προηγούμενες φορές που φορούσες πράσινο δεν σε πήγε.
1: Υπάρχει φρενίτιδα για τον Ζέλικο.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός στα social.
0: Ασφαλώς.
1: Ζηλεύεις τώρα λίγο, δεν πειράζει.
0: Καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 4 βασικά θέματα του ενικός.gr, το ένα είναι για το Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λογικό θα είναι, εσύ. Πάρα πολύ, εννοείται. Έρχεται λοιπόν, ο Ζέλικο.
1: Έχει, κοιτούσα την. Είναι για μελέτη. Κοιτούσα την ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γερακόπουλος που έχει τη φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, στην αρχή. Είχε. Μιλάμε. Αυτή τη στιγμή είχε 14.000. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Retweets. Δεν ξέρω πόσα like έχει. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και.
0: Εντάξει, λίγα είναι για Παναθηναϊκό τώρα. Τη δεύτερη.
1: 14.000 retweets.
0: Τη δεύτερη λαοφιλέστερη ομάδα στην
1: Ελλάδα. Δεν είναι λίγα για Instagram, για retweet.
0: Δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Λοιπόν, έχει. Γέλαγα γιατί στην αρχή. Παιδιά, όταν. Αυτό στα πρώτα λεπτά. Αυτό τώρα έχει. Πώς να το πω τώρα. Έφτασε τις 7.000 μέσα στην πρώτη ώρα. Όποιο Παναθηναϊκό ήξερα και δεν ήξερα. Ζω και τον εαυτό μου μέσα. Είχε κάνει αλληλεπίδραση. Με το Ζέλικο, δεν καταλαβαίνεις τι γράφουν από κάτω. Συγκίνηση, χαμός.
0: Ναι. Άτι, καλώς τα δεχτήκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Στην ευχή που μας το πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιντεάκια έφτιαξαν εκεί, φωτογραφίες με τις κούπες. Mm-hmm. Λοιπόν, σκέψου. Ετοιμαστείτε.
0: Εγώ βλέπω κάτι.
1: 14 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το συμβόλαιο και του κύριου Μπράντοβιτς θα είναι αρκετά καλό.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Για να τον πείσουμε να επιστρέψει.
0: Εγώ του πολιτικού είμαι.
1: Ε?
0: Εγώ του πολιτικού ρεπορτάζ είμαι. Δεν
1: λένε
0: ξέρω από
1: ότι
0: αυτά.
1: Το ετήσιο θα αγγίζει ακόμα και τα 4 εκατομμύρια. Επίσης φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί και λίγο το budget, να ενισχυθεί λίγο το roster.
0: Κάπου διάβασα και για 50 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Με 50 εκατομμύρια ευρώ κάνω και εγώ τον προπονητή. Πώς φάνηκε τη Βελεκίδη? Καλό. Δεν το συμμερίζεστε, έχω την εντύπωση.
1: Εντάξει,
0: γιατί?
1: Δεν είναι θέμα με, γιατί και φέτος ήταν πολύ ακριβή ομάδα και δεν πήγε καλά.
0: Μα δεν. Τώρα θέλεις να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης.
1: Τι εννοείς?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήταν, λέω, είχε πάρα πολύ ακριβό. Ήταν...
0: Δεν το κατάλαβε, ευτυχώς.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε καμία. Δεν κατάλαβα, όχι.
0: Λοιπόν, τι άλλα, για πες. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρό. Θα το πάμε έτσι για το ζέλικο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, εμείς κρατάμε τον Μπαρτζόκα.
1: Καλά
0: και ο Βασίλης Πανούλης είναι...
1: πήγε καλά,
0: και ο Βασίλης...
1: για ποιο λόγο να μην τον κρατήσετε?
0: Και ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
1: Και καλά
0: απλά
1: κάνετε.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Λοιπόν,
1: εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ναι.
1: Αν έχετε απορία, Παναθηναϊκή ενωθείτε, στηρίξτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζουν τα μάτς?
0: Αύγουστο, ξέρω εγώ.
1: Αύγουστο.
0: Τα φιλικά.
1: Ας τα φιλικά τώρα.
0: Μα στα φιλικά φαίνεται κιόλας η...
1: Ας τα φιλικά τώρα. Πρέπει να πάρουμε καινούριους παίκτες να δέσει η ομάδα. Ποια φιλικά τώρα, ανθρωπέ μου, κι εσύ?
0: Με καινούριους παίκτες θα δέσει η ομάδα?
1: Όχι, πρέπει να πάρουμε και καινούριους παίκτες να δέσουν παλιοί με τους καινούριους.
0: Ναι.
1: Ας τα φιλικά τώρα, δεν είναι δείγμα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως στη φωτογραφία ήθελα και το τραπεζάκι εγώ.
0: Το τραπεζάκι? Ποιο τραπεζάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοείς, μάνα μου. Γιατί με μπερδεύεις πρωί-πρωί? Θέλεις να συζητήσουμε τι γίνεται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Να συζητήσουμε. Το,
0: συζητήσουμε.
1: Το τραπεζάκι στο Σούνιο, αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι.
0: Α, το τραπεζάκι στο Σούνιο. Πες και την κωδική ονομασία Σούνιο.
1: Αφού εκεί ήταν η φωτογραφία.
0: Α, βγάλανε από το τραπεζάκι.
1: Όχι, έλειπε το τραπεζάκι. Βγάλανε ιδιώτες από το Σούνιο, σου λέω.
0: Χωρίς το τραπεζάκι όμως. Για ποιο λόγο δεν είχαν το τραπεζάκι? Τότε, εφόσον δεν υπήρχε τραπεζάκι, εσύ για ποιο λόγο αναφέρεις το τραπεζάκι?
1: Ας το ευχαριστώ τους φίλους Παναθηναϊκούς που με καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Υπάρχει, πρέπει να σου πω όμως το εξής. Με έχουν πάει, έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα, διότι ένα από τα καλύτερα σουβλατζίδικα που υπάρχουν,
1: ναι,
0: να ξέρεις, στην Αθήνα, με παραδοσιακό το παλιό το αθηναϊκό το σουβλάκι,
1: ναι,
0: είναι κάπου, πού να σας πω τώρα, στο κατεχάκι αριστερά, σε μια πλατεΐτσα, το οποίο ο άνθρωπος, ο σουβλατζής που το έχει, είναι Παναθηναϊκός, είναι γεμάτο με αφίσες του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν, έχουν πάει κιόλας διάσημοι, έχουν πάει παίκτες, έχει πάει και ο Μπράντοβιτς, έχουν βάλει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Πηγαίνεις μέσα, είναι σαν ένα τηλεοφόρο ένα πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις? Το ξέρω εγώ ως γάβρος. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Πραγματικά κλασικό αθηναϊκό σουβλάκι, παιδιά. Κλασικό. Το καλαμάκι, ξέρεις αυτό,
1: πάω
0: το τέτοιο. Λοιπόν, θα σε πάω, θα σε πάω μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα σταματήσω γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα αντιδρά. Δεν του αρέσει ο αθλητισμός.
0: Εμένα γιατί δεν μου είχε έρθει του Φόρτσα Παοκάρα?
1: Τώρα.
0: Μα για ποιο λόγο, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τώρα ήρθε. Συγγνώμη, Φόρτσα Παοκάρα, ήθελα να εκφράσω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν θα μιλάμε για σε όλη την εκπομπή για τον Μπράντοβιτς. Να, εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, γενικότερα,
1: προνιάτικα,
0: ρε παιδί μου. Για τα προνιάτικα. Μα στέλνουν και μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, περίμενε.
1: Στέλνουν μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά 6 και 12 το πρωί. Για του πολιτικού θα τρελαθώ τώρα.
0: Ο Παράσχος, ναι, στέλνει σουλτανίνα χωρίς κουκούτσι, λευκό και χρυμπάρι.
1: Ναι.
0: Άκουνο, λέει. Το λένε στην περιοχή του. Είναι στο χωριό Πυλή. Στη θέση Κολοκυθιά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Και μα στέλνει και τη φωτογραφία. Με τα τσαμπιά, το ξέρεις ότι έχουμε μια κλιματαριά εμείς στην αυλή μας.
1: Άντε!
0: Περιμένω πώς και πώς. Έχει αρχίσει και βγάζει.
1: Μπράβο, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Περιμένω να είναι
1: καλό.
0: Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά...
1: δεν σ' άκουσα να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σ' άκουσα να λες μόνο τα σαν σήμερα.
0: Ναι, όχι, το.
1: Όσο
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι
1: μιλούσα
0: δική σου
1: απ' έξω δουλειά, εδώ πέρα,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Το αποφεύγω.
1: Μάλιστα. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, λοιπόν, τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρου, το Αγίου Ευσεβίου ή Ιερομάρτυρος επίσης. Τα νόματα που γιορτάζουν λοιπόν είναι Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένος, Ζένας, Ευσεβία, Σεβή, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Φόρτσα Παοκάρα. Είπες αυτό, αλλά άργησε να μου ήρθε εμένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει, Φόρτσα Παοκάρα, ναι, μου, ναι. Αγάπη. Μόνο αγάπη. Αγάπη,
0: ναι, αγάπη μόνο.
1: Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Κερούλης, ναι, γενικά.
0: Τα βάλες όλα μέσα. Να σου πω, γιατί ακούς?
1: Γενικά, γιατί μας αγαπάει.
0: Α, ναι, το βλέπω.
1: Εμένα με αγαπάει.
0: Εσένα σε αγαπάει. Ναι,
1: λοιπόν,
0: όντως.
1: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μεμονωμένες κατοικίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. τοπικά στα επιρροτικά του 35 με 36 αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 29-31 και στα νότια τοπικά του 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 22 έως 33 και Θεσσαλονίκη ίδια 20 με 33 θερμοκρασία. Γενικά έθριος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε μπορεί να και συνασημειωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
0: Τοπικοί όμβροι.
1: Όμβροι. Λοιπόν,
0: ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις
1: στην Αθήνα
0: την μπέμπελη. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρεις. Ένα μαγιουδάκι καλό είναι να το έχεις. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς για να ρίξεις μια.
1: Δευτέρα βοτιά. Είναι.
0: Δευτέρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Το πρόγραμμα του άλλου πού θα τον οδηγήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως είναι Δευτέρα. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει.
0: Να έχουμε και τα πρώτα δείγματα ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει: καλημέρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, εχθές έζησα γενικότερα. Είναι εμπειρία, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα το κάθε πράγμα. Είναι εμπειρία. Ο Έλληνας δεν τα αφήνει απλά την τελευταία στιγμή. Έτσι, τα κάνει και όλα μαζικά. Εχθές λοιπόν, λέω, το έλεγα προηγουμένως στον Τζιβελεκίδη.
1: Πήγες βόλτα στη γειτονιά και είδες καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Βγήκα στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου, βγήκα στη βεράντα λίγο να κάνω να πιω ένα καφέ έτσι. Επειδή φύσαγε, είχε αυτό το αεράκι το οποίο εμένα μου αρέσει, σε συνδυασμό με τον ήλιο. Και βγαίνω έξω και βλέπω ένα σύννεφο, ένα τέτοιο. Και άκουγα. Βρουβουβουβουβου από εκεί, βρουβουβουβουβου από εδώ. Βρουβουβουβουβου παραπέρα. Όλα τα οικόπεδα είχαν μπει στη διαδικασία για να τα κουρέψουν.
1: Βρήκανε μάστορες δηλαδή.
0: Ναι, βρήκανε μαστόρια εκεί πέρα
1: εδώ
0: και άρχισαν.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ. Επειδή σήμερα λοιπόν λήγει η προθεσμία και θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, μην δηλώσετε όμως κάτι το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι λέει από αύριο θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι. Δεν μου είσαι, ας πω, πού βρήκαμε τους εντατικούς ελέγχους?
1: Στα οικόπεδα.
0: Ναι. Γενικότερα. Παντού δεν λένε ότι δεν έχουμε κόσμο για να ελέγξουν.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι άλλοι. Σε συνεργασία, φαντάζομαι.
0: Με τους Δήμους.
1: Με τους Δήμους.
0: Ναι, που έχουν άπλετους υπαλλήλους εκεί. Αμέτρητους, αναρρύθμιτους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι να μην δηλώσετε κάτι που δεν ανταποκρίνεται.
1: Είχαν γίνει μέχρι χθες 610.000, κάτι τέτοιο, ναι. Πάντως δηλώσεις μέχρι χθες.
0: Ο Θεόφιλος πάντως στέλνει μήνυμα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ενημερώστε μας και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων? Συμπληρώνω τα απαιτούμενα και δεν μπορώ να πατήσω υποβολή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε αδερφέ. Λίγο να το δούμε, να ρωτήσουμε κιόλας.
1: Σίγουρα είναι όλα τα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν είχα κάποια. Ούτε, δηλαδή, δεν είχαμε κάποιες αναφορές τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα αυτό είναι το οποίο μου κάνει
1: για την πλατφόρμα, γι' αυτό το λέω. Έχουν γίνει όλα σωστά σίγουρα. Δηλαδή, γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα μπορούσα να το πιστέψω. Απλά γι' αυτή.
0: Να τον ακούς τον Παπαδάκη.
1: Να.
0: Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Πες μου.
0: Τζατζικοκίνηση λέγεται το σουβλατζίδικο. Από
1: ωραία.
0: Το 1981 πηγαίνω εκεί. Τη δεκαετία του 80 τύλιγε τα σουβλάκια με χαρτί που έγραφε Παναθηναϊκός. Είχε τριφύλια κλπ. Το δε τζατζίκι το φτιάχνει ο ίδιος ο Γιώργος. Ωραίο σουβλάκι, αν και παοκτζής, πηγαίνω συνέχεια εκεί. Μ' έχουν πάει, πρέπει να σας πω. Πραγματικά εκπληκτικό το σουβλάκι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η γεύση του παλιού. Εσύ δεν το έχεις προλάβει, είσαι μικρή ηλικία. Του παλιού σουβλακίου, του αθηναϊκού, του κλασικού. Χωρίς πατάτα μέσα. Ναι. Άμα του πεις, σου βάζει βέβαια.
1: Θα σε πάω.
0: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και ωραία. Για πάρτι σου θα βγάλουμε και selfie.
1: Να σου πω που.
0: Με φόντο τον Μπράντοβιτς.
1: Πού είναι το μήνυμα για την πλατφόρμα? Θα την κοιτάξω λίγο να ρωτήσουμε όντως.
0: Ναι.
1: Πού είναι το μήνυμα, απλώς για να το κρατήσω, γιατί το έχασα. Α, το βρήκα του Θεόφιλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να το δω. Πάντως, μια που λες ότι όλοι έσπευσαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες, πριν από το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο της τελευταία στιγμή, στο προηγούμενο διάστημα, λέγανε ότι δεν βρίσκανε πάντως κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχαν κυπουροί ούτε για δείγμα. Και μάλιστα του ζητούσαν αρκετά χρήματα.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Ότι σου κάποιοι λέω θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Να λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει κάποιες φορές η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα προβλέπει. Εκτοξεύθηκαν
1: είναι
0: στα ύψη.
1: Είναι βεβαίως ανάλογα και με τις εργασίες που θα απαιτηθούν, αλλά.
0: Γιατί τι κάνεις, ξεχυλώνεις το οικόπεδο?
1: Μάθαινε ότι η αμοιβή των επαγγελματιών ήταν από 200 μέχρι 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα σου λέω με τις εργασίες.
0: Επειδή εμείς στο χωριό είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε την πλατφόρμα, το κάνουμε κάθε χρόνο. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, ειδικά όταν είναι μέσα στον ιστό του χωριού το οικόπεδο και όλα τα σχετικά. Και κάθε χρόνο πληρώναμε συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που πολύ σωστά έγινε, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα. Διπλασίασαν τα μεροκάματα, γιατί σου λέει τώρα ο άλλος το έχει επί τούτου ανάγκη να το κάνει, διότι αν δεν το κάνει θα φάει πρόστιμο. Άρα η πολιτεία έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό. Ότι θα εκτοξευθούν τα μεροκάματα. Τώρα θα μου πεις, τα πάντα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με την προσφορά. Ναι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των οδηγών εκεί στην ΟΣΥ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες στο τέλος του μηνύματός σου, που είναι και αρκετά μεγάλο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έχει πάρει λίγο το κομμάτι της επικαιρότητας σε άλλα ζητήματα. Έχουμε βρει κάποια στοιχεία με τη Στεφανία. Απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για να το βγάλουμε στον αέρα και να βγάλουμε και συνεντευξιαζόμενους να μας απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, πάντως σε καμία των περιπτώσεων, επειδή γράφει συγκεκριμένο πράγμα στον επίλογο, θα μου επιτρέψεις να μην το διαβάσω στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις, αλλά εσύ καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει πάντως με αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είμαστε στο αληθινό, στο ελεύθερο ραδιόφωνο αυτής της χώρας. Έτσι για να το τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αφού απαντήσω στον Αλέξ, περίμενα ένα μήνυμα τέτοιο οπωσδήποτε. Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην έρθει. Καλός ο παρεξισμός για το Ζέλικο. Όπως λέτε, και οι φωτογραφίες στο Σούνιο. By the way, λέει, έλειπε το τραπεζάκι γιατί δεν είχε τίποτα να βάλει πάνω.
0: Ρε Αλέξη, μην
1: θα μας θυμίσετε τι είχε πει ο Γεραγόπουλος το 2012 όταν έφυγε ο Ζέλικο. Και αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά σας στέλνω μία φωτό. Δεν έχει έρθει φωτό, όμως στείλτε, ναι, σε παρακαλώ. Για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας.
0: Αλλά μην τα λες, ρε.
1: Θυμηθείτε, λέει, τι πάθετε πέρυσι με την Αλαζονία, πρόεδρο προπονητή.
0: Λοιπόν, σωστό.
1: Αλλά την έστειλε, μισό λεπτό.
0: Συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο Αλέξης, σε ένα μόνο. Τώρα. Μην, επειδή.
1: Από τώρα που το λες, δεν το έχει.
0: Επειδή ο Ζέλικο.
1: Δεν τη δήλωσε, δεν τη λέξε.
0: Επειδή ο Ζέλικο. Εντάξει, έχει και μία ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπεζάκι τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ζέλικο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, μην αυτό. Καλή είναι η πλακίτσα.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όχι, είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλέσεις.
1: Όχι, όχι, τις δηλώσεις.
0: Α, ποιες δηλώσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε και συνέχεια. Τη δηλώσει που έχει στείλει φωτογραφίες. Screenshot από δηλώσει πάλι περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά τώρα, εντάξει, δεν βαριέσαι. Τώρα στην.
0: Κάτι είχε συμβεί και ένα περιστατικό ανάμεσά του, δεν είχε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, λοιπόν. Στην Ελβετία.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έλα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Τόσα χρόνια μετά.
0: Έλα, ρε, παιδί μου, ναι. Έχει παραγραφεί. Εδώ παραγραφεί.
1: Εσύ μετά έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ. Δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ.
0: Το σκυλομετάνιωσα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Το σκυλομετάνιωσα και πρόσφατα στο τσάκ το γλίτωσα.
1: Στην Ελβετία, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι εννοείς, δεν έχεις καταλάβει.
0: Γίνονται διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή γίνονται απειλές.
1: Μισό λεπτό.
0: Εκτοξεύονται απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων.
1: Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: με το που υπεγράφει αυτή η προεργατακτική συμφωνία, ήδη παραβιαζόταν ένας από τους όρους τους.
0: Ναι.
1: Από τους όρους της συμφωνίας. Και αυτός όρος ήταν.
0: Για χαρά.
1: Ότι περιλαμβάνει ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, δεν
1: είναι. Μου.
0: Συνέχισε. Μου κάνει νοήματα.
1: Ότι ένας από τους όρους που περιλαμβάνει ξεκάθαρα η συμφωνία είναι να μην εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη απειλές. Αυτό παραβιαζόταν day one.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε ο Τραμπ, οπότε μετά συνεχίστηκε. Το ίδιο έγινε και χθες.
0: Καλά, το ξεκίνησε ο Τραμπ και το συνεχίζει ο Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει, όχι, μετά απαντάνε και άλλοι, αυτό εννοώ.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Πάντως φαίνεται να λένε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λένε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και τεχνικές ομάδες τώρα συνεχίζουν την δουλειά εκεί. Μίλησε για πρόοδο καλή στις διαπραγματεύσει όσον αφορά τις δεσμεύσεις, την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σύμφωνα με τον ίδιο, είπε ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, και συμφωνήθηκε και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω των στενών. Υπάρχει κοινή δήλωση από το Κατάρ και το Πακιστάν. Σημειώνουμε ότι αυτές οι δύο χώρες λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εκεί στην Ελβετία, που είπαν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τώρα θετικό και επικοδομητικό θες να το κάνει, αλλά τέλος πάντων, και ότι η Επιτροπή συμφώνησε εκεί που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας των εντός 60 ημερών, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Άρα το ένα είναι αυτή η κοινή δήλωση.
0: Όταν πάντως ακούς επικοδομητικό,
1: αυτό, κλασικά.
0: Σε καλό κλίμα και όλα τα σχετικά, ξέρεις ότι μέσα έχει γίνει το ένα.
1: Θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας τεχνικές συνομιλίες. Το λέει και η πλευρά του Ιράν ότι το Πακιστάν και ο ρόλος του διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Θα δούμε και τι, για παράδειγμα, δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο Τραμπ, γιατί ο Γκαλιμπάφ δεν το αφήνει σου λέω αναπάντητο. Όταν υπήρχαν οι απειλές, όταν υπήρξαν οι απειλές από την Τραμπ και χθες, λένε θα απαντήσουμε.
0: Όταν τώρα ακούς τον άλλον να λέει στο Fox News την ώρα που είναι κλεισμένοι οι υπόλοιποι μέσα στη Λουκέρνη και κάνουν διαπραγματεύσεις, και λέει ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν.
1: Ναι, ναι, είναι επίσης σου λέω.
0: Εκείνη την ώρα κάπως σε ενημερώνουν, σου στέλνουν μήνυμα ότι ξέρεις έχει πει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα να πεις δεν τρέχει τίποτα.
1: Γι' αυτό οδήγησε και σε προσωρινή πάυση των συνομιλιών και γράφανε όλα τα διεθνή μιμιέ ότι αποχωρούν, ότι είναι στον αέρα οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό και απάντησε ο Γκαλιβά. Δεν ξέρω γιατί ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί μπορεί να είχε την πληροφορία μέσα από τις διαπραγματεύσεις ότι οι Ιρανοί επιμένουν ότι μετά τις 60 ημέρες τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό τον έλεγχό τους και θα βάζουν τέλη διέλευση διόδια. Δεν ξέρω τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα μπουν κάποια δέλη, αλλά δεν θα είναι διόδια. Το λέω εδώ και μέρες. Αλλά αυτό είναι η αίσθησή μου, τα οποία θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς.
0: Το λέω ως διόδια στην καθομιλουμένη. Ασφαλώς και δεν θα είναι διόδια με την.
1: Σιγά μην βάλουν και μπάρες. Όχι, το έχουν διαχωρίσει. Θα είναι κάποια τέλη. Θα βρουν έναν τρόπο για να εισπράττουμε χρήματα.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Τα διόδια δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα πλοία πλέον, ενώ περνούσαν, η διέλευσή τους ήταν δωρεάν, πλέον θα πληρώνουν.
1: Μάλλον.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτό θέλουν οι Ιρανοί,
1: ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου θα ανέβει υπερβολικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Τσιβελικίδη? Θέλεις ωστόσο να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Δεν θέλεις? Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουέ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Διαφημισούλες.
1: Βεβαίως.
0: Φύγαμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία γεωδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Αναλυτικά στο real.gr. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρελί. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονης στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια. Ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος, ισχυρίστηκε ότι καυγάδισε με το θύμα στο σπίτι της που νίκιαζε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάιρη.
1: Και ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον, τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει, μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια. Παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε την
0: πλατφόρμα. Α, την πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάιρη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σπάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάνη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να
0: είχαμε. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια. Παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε, την
0: πλατφόρμα. Την πόσο κάνει, την πόσο
2: κάνει. Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έγραψε πολλά θέματα τις πρώτες μέρες και για τις μεγάλες διαφορές των τιμών, για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Τι εννοεί τώρα ο Χριστούλιας για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν?
2: Έλα, στα έλεγα τις προηγούμενες
0: μέρες. Δηλαδή είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που λέγαμε κάποτε. Είναι τόσο ωραίο που απλά δεν υπάρχει. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α, όχι, λοιπόν, ακριβώς.
2: Μας έγραφε που βράχηκε κυκλώνει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Μας τα έλεγε και εδώ ο κύριος Ραυτόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Δηλώσει. Ο Ραυτόπουλος πότε τον βγάλαμε εμείς?
2: Δεν τον βγάλαμε εμείς, τον βγάλαμε ήμουνα με τον Ιωσήφ. Συγγνώμη, ήταν την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα. Συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, είχε μιλήσει.
0: Δεν θυμάται ολόκληρη σεζόν ποιους έχουμε βγάλει, που έχουμε βγάλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Αυτό, τη κόλλησε ο καλεσμένος με. Εντάξει. Έγινε ρε Ιωσήφ, έγινε.
2: Ρε Σιμίνη, είσαι ζηλιάρη.
0: Δεν είμαι ζηλιάρη, ρε παιδί.
2: Τώρα ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Άντε, μίλα για την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό θυμήθηκα τον κύριο Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον.
2: Λοιπόν, μίλησε και για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, για τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που είχαν καταργηθεί από τις βιομηχανίες. Και για αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν κάποια καταστήματα, προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε τώρα, τι να σου πω. Αλλά την παρακολουθούμε γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα θα βελτιώνεται. Κάθε εβδομάδα εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα εργαλείο στην ανάρτησή του που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα βελτιώνεται. Ναι. Τα είπαμε, δεν είναι κακό εργαλείο, αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύγκριση πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
0: Ο Άρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Ναι. Τώρα, συγγνώμη για το μηδίαμα, έχει να κάνει με ένα inside story ανάμεσα σε μένα και τη Στεφανία. Στην Αλβανία, λέει ο Άρης, έχουμε την επανάσταση των φλαμίγκων. Στην Ελλάδα έχουμε την επανάσταση του καναπέ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άδικο να σου πούμε ότι έχεις, δεν έχεις. Τώρα το υπόλοιπο το συνθηματάκι εγώ δεν το αναφέρω στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν μου αρέσει ούτε με την ανάποδη βερσιόν, πόσο δε μάλλον με την βερσιόν την οποία.
2: Πάντως αυτές οι αποκλίσεις στις τιμές μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Οπότε πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Όχι για να πάει από το ένα σου πεπάρι να πάρει το ένα προϊόν και στο άλλο να πάρει το άλλο προϊόν, αλλά τέλος πάντων το σύνολο του καλαθιού να είναι φτηνότερο κάπου ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καθένας. Πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από Ευρωπαίους. Δηλαδή,
0: είναι απορίας άξιων πώς γίνεται παραδείγματος
2: χάρη.
0: Έχει
2: γίνει χαμός.
0: Πώς γίνεται, πρόσεξε. Εμένα αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το βρίσκεις ή πιο φθηνό ή εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω στην ίδια τιμή που το βρίσκεις και στην Ελλάδα.
2: Για τη φέτα για παράδειγμα, το είπαμε για ένα αλάτι γνωστής μάρκας.
0: Είναι απαράδεκτο, κάτι δεν πάει καλά.
2: Λοιπόν, ναι, βέβαια.
0: Πού είναι λοιπόν, και να το ξαναπούμε.
2: Γι' αυτό φωνάζαμε ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, γιατί πλέον υπάρχει και η διαφάνεια.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνη της πλατφόρμα αυτή δείχνει το επίπεδο της εσχροκέρδειας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε.

0: για να βάλουν να τους ταράξουν στα πρόστιμα.
1: Τίποτα.
0: Τι περιμένουν.
1: Κανονικά τίποτα δεν θα έπρεπε.
0: Και μπας περιπτώσει...
1: Ακούω το Υπουργείο που λέει ότι ναι. τους πειράζει. Άκουγα τον Τάκη Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πλατφόρμας που είχε βγει εδώ στο Ρίλα με τον Χατζη Νικολά και έλεγε ουσιαστικά ότι τους. Επέμενε ο Χατζη Νικολά και έλεγε ότι αυτό είναι η πλατφόρμα. Και σωστά έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιεί. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να τα δείτε, τα πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Να τους ξεσκίσετε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και λέω, έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν, ότι αυτό που τους πειράζει πάρα πολύ τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίηση. Με τη λογική ότι πλήττεται η φήμη τους. Εγώ το ακούω γενικά. Και στα πρόστιμα όταν μπαίνουν και γενικότερα, δημοσιοποίηση. Πώς κάναμε εμείς ρεπορτάζ και λέγαμε, ξέρω εγώ, το τάδε καθαριστικό έχει αυτό εδώ. Και στο σούπερ μάρκετ πλήττεται η φήμη. Με τη λογική ότι είσαι πιο φθηνός εσύ, εγώ είμαι πιο ακριβή, άρα πλήττεται η φήμη μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο
0: να
1: αυτό.
0: Να μην παρεξηγηθούμε.
1: Πρέπει να μπουν πρόστιμα, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών και να εισπράττονται τα πρόστιμα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εισπράττονται. Οπότε.
0: Να μην
1: θέλω να πιστεύω ότι εισπράττονται.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια χαρά η πλατφορμίτσα αυτή. Πραγματικά και μπορείς να κάνεις πολύ καλή σύγκριση. Και εφόσον έχει και δυναμική, είναι δυναμική πλατφόρμα και κάθε τρεις και λίγο όταν υπάρχουν αλλαγές αυτόματα αλλάζουν και οι τιμές μέσα στο... Είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρώτον δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια και δεύτερον αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μία τέτοια πλατφόρμα δεν είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που να βλέπουν, επαναλαμβάνω, το μέγεθος της εσχροκέρδειας. Και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτή η εσχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα,
1: δεν είναι φόρτσα... πάντως, επειδή υπάρχουν και οι προσφορές, επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά στις τιμές που βλέπουμε σε σχέση με τις αποκλήσεις.
0: Προσεκτική από ποια άποψη το λες? Είναι. Βλέπεις ένα προϊόν, η χαμηλότερη τιμή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι 2 ευρώ και η υψηλότερη να είναι στα 5.
1: Και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο να είναι ανάποδα.
0: Να
1: γιατί
0: είναι
1: έχει
0: ανάποδα.
1: Ένα προϊόν να το έχει σου.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η πλατφόρμα. Το πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι.
0: Γιατί
1: είναι
0: να υπάρχει το 5.
1: Ναι, αυτό
0: γιατί
1: είναι
0: την
1: το
0: επόμενη εβδομάδα ναι, μπορεί να είναι ανάποδα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ήταν 5 την μία εβδομάδα, την επόμενη να είναι 2 και ανάποδα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει το 5. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, φόρτσα πάω κάρα μου. Επειδή ξέρετε, με τα fake news γενικότερα και με την κάθε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και με την κάθε παρόλα που μπορεί να πετάξει κάποιος ή να γράψει κάποιος, αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα. Λέει, πόσο κάνει η πλατφόρμα και γιατί αυτά τα εκατομμύρια τα έδωσαν σε ιδιώτη και όχι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του. Αλλά είπαμε τα φιλαράκια μας να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει εκατομμύρια. Γιατί αν άκουγες, είσαι καθημερινός ακροατής ρε φόρτσα πάω κάρα. Του Real FM για τις εκπομπές. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε βγάλαμε τον κύριο Παπασεργίου?
1: Την Παρασκευή.
0: 370.000 είπε ο κύριος Παπασεργίου ότι κόστησε η πλατφόρμα. Ποια εκατομμύρια? Τώρα θα μου πεις τα 370 χιλιάρικα είναι λίγα. Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας. Πόσα χρήματα χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία έγραψαν κάποιοι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Να πούμε ότι έβγαινα, υπήρχαν και υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Για πλαφόν, ότι εξετάζεται το πλαφόν, ότι άνοιξε τέλος πάντων ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Μέσω και αυτό υποτίθεται το παράθυρο άνοιξε μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής και για τη στεγαστική πολιτική του 2026-2035 που τέθηκε σε διαβούλευση και διευκρίνησε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις, διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια της Αμπέχαρά μας. Ότι ούτε
0: και πώς αντιμετωπιστεί δηλαδή
1: ούτε στρατηγική, θα σου πω, ούτε στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθών, δηλαδή πλαφών.
0: Μάλιστα. Okay. Ναι. Για να δούμε.
1: Θες τους δείκτες. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Ένας εθνικός δείκτης τιμών κινήτων και νοικίων, για παράδειγμα. Πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά για να πέσουν.
0: Χαλάρωσε το ρολόγιο τους δείκτες ένα πράγμα.
1: Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τόσο όσο θα θέλαμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό. Ναι, κύριε Τσιβελεκή, δεν έχουμε θεματάκια.
1: Πρέπει να, να βγάλουμε τις επόμενες μέρες πάντως για τα κινητά, για να σχολιάσουμε και τη στεγαστική, αυτή την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική και πόσο ακριβώς θα μπορούν να πέσουν τιμές αν δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε πόσο εθνική είναι και πόσο στρατηγική η εθνική στρατηγική. Ναι. Διαφημισούλες. Δικό σας, κύριε Τσιβελεκή, δεν βλέπω, ανυπομονείτε. Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι ωραίο, δηλαδή απολαύστε την ημέρα, πραγματικά απολαύστε την ημέρα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, ήδη βλέπετε, όσοι μπορείτε να λιαστείτε κιόλας, διότι είναι ο ήλιος δυνατός, βλέπουμε εδώ πέρα. Ζούμε στην πιο όμορφη άσχημη πρωτεύουσα, έχω την εντύπωση, του κόσμου.
1: Τι είπες?
0: Στην πιο όμορφη άσχημη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι, είναι πανέμορφη, αλλά είναι γεμάτο ασχήμιες. Δεν είναι, δεν υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά την αγαπάμε αυτή την πρωτεύουσα, την αγαπάμε αυτή την πόλη.
1: Έχει μια ακριβώς έτσι ωραία όπως είναι, άβρα. Ναι. Εντάξει, ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά έχει, έτσι, έχει κάτι.
0: Ναι, κατεβαίνεις ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γίνεται πανηγύρι στο κέντρο τώρα, ειδικά που το μετρό είναι.
0: Ναι, μυρωδιές, αυτό. Μπορείς να βρεις και γονίτσες της παλιάς. Τις παλιάς, πολύ όμορφες Αθήνες.
1: Ακόμα, λίγο ακόμα μπορείς.
0: Και μακάρι να καταφέρουμε να τις διατηρήσουμε αυτές τις όμορφες γονίτσες. Είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, αυτή η υπέροχη βελούδινη φωνή που ακούτε.
1: Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Νίκο. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Με λένε.
1: Στον Νίκο δεν μιλάω, στον Νίκο στον ακροατή. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς. Δεν λέω Γάβρος που γράφει Ολυμπιακούς.
0: Εννοείται.
1: Συνέχισε να στηρίζεις.
0: Ναι. Ένας φόβος και αυτό άσε το οποίο βλέπεις είναι δάκρυ.
1: Άσε το και άσε το διπλανό σου να σχολιάζει. Πανάθα 7 κύπελα, Γάβρος 4 κύπελα. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Δεν... Καλώς όρισε, καλώς να ορίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα. Ε, να τα πούμε και αυτά. Από την Τουρκία δεν έφυγε.
1: Στην Παρτιζάν δεν ήταν.
0: Στην Παρτιζάν ήταν τελευταία.
1: Ναι.
0: Α, κρίμα. Πήγα να το δέσω, επειδή εμείς πάμε τώρα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και πήγα να το δέσω. Αλλά στην Παρτιζάν Μεσοτουρκία.
1: Έχει πειράξει ζέστη, ε.
0: Εννοείται. Αλλά στην Παρτιζάν Μεσοτουρκία δεν πήγε.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
0: Ναι. Νίκος Νανούρης. Γεια σου, ρε Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Μέσω Τουρκίας πήγε. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Τώρα...
1: Αχ, πήγε και. Πήρε και με τη Φενέρ, θες να βρεις.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Με την Παρτιζάν δεν πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ίσως η τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε να ήταν με την Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πήρε ο Μπράντοβιτς ή τι πρόκειται να πάρει ερχόμενος στην Αθήνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τούρκοι στέλνουν φρεγάτα, πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία, και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη τελετή εκεί με τον Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται λίγο ότι καταβεβλημένος, δεν περπατούσε πάρα πολύ καλά.
2: Καλησπέρα,
0: καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, είχαμε μια ιδιαίτερη τελετή το Σάββατο, συγκεκριμένα στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης, και εκεί που η Τουρκία ανακοίνωσε και την εξαγωγή ενός πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης συγκεκριμένα, στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξαγωγή τουρκικού πολεμικού πλοίου σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο έδωσε και μεγάλη έμφαση ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι 50 πλοία ακόμα ετοιμάζονται στην Τουρκία, κατασκευάζονται στην Τουρκία, και πρόκειται η Τουρκία να τα εξάγει πάλι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένας τομέας από τον οποίο δουλεύει πάρα πολύ η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Γιατί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, λόγω του χαοτικού περιβάλλον που βρίσκεται και η Τουρκία μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύει κάποιος στην αμυντική βιομηχανία, ιδάλλως κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού, έτσι, το σημείωσε ο Τάγκη Περτογάν, θέλοντας να δείξει και ότι η Τουρκία βαδίζει στο σωστό δρόμο ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία. Είχε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς γείτονες χώρες. Δήλωσε ότι η Τουρκία με την αμυντική της βιομηχανία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, ούτε εκείνη θα δεχτεί κάποιος να κοιτάξει τα εδάφη της, να δημιουργήσει εντάσεις. Και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια προστατεύση στα κυριαρχικά της δικαιώματα και τίποτα παραπάνω. Είναι, εντάξει, είναι μια αποστροφή που τη συνηθίζει να την αναφέρει ο Τάγκη Περντογάν τελευταία, ιδιαίτερα σε τελετές που αφορούν έργα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Πριν από πόσα χρόνια έγινε προκειμένου να παραδώσει κορβέτες η Τουρκία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, που πολύ σωστά επεσήμανες ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι, η αλήθεια πριν, νομίζω έχει γίνει χωρίς να έχω την ημερομηνία πρόχειρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο. Ήρθε και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, κάνανε μια ιδιαίτερη τελετή. Φαίνεται πάντως πως η Τουρκία κοιτάζει σε αυτές τις χώρες, κοιτάζει δηλαδή να εξάγει προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες. Βέβαια με τη Ρουμανία έγινε και στο πλαίσιο συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία εργάζονται για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, με φόντο βεβαίως και τις πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, και γι' αυτό το λόγο είχε ένα λόγο παραπάνω η Τουρκία να επενδύσει στη συγκεκριμένη εξαγωγή της τουρκικής κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης. Ένα πλοίο περιπολίας είναι συγκεκριμένα, αλλά μαθαίνουμε ότι γίνονται και άλλα έργα και έχουν. Και μάλιστα ο Ταγκίπερ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ήδη 140 ναυτικές πλατφόρμες έχουν εξαχθεί σε άλλες χώρες. Όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλες χώρες γενικότερα.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Είμαστε στα ίδια αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Δηλαδή βλέπουμε και διεθνή πρακτορία όπως και το Bloomberg και το Reuters να αναφέρονται.
1: Ναι, του Reuters διάβαζα αυτό, ότι έδωσε εντολή για επανέλαξη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της. Ναι.
2: Βλέπουμε ότι το θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, και εμείς το κλίμα που έχουμε πάρει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι καλό. Θεωρείται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να ανοίξει η σχολή. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα στην παρούσα φάση. Πάντως είναι σε εξέλιξη, να πούμε, τα εγκαίνια ανακαίνιση στη θεολογική σχολή, τα οποία αναμένεται να τελειώσουν τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Οπότε σε αυτό το διάστημα ίσως ακούσουμε κάποια θετικά νέα. Φαίνεται πάντως πως οι αντιπροσωπείες και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την τουρκική κυβέρνηση θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες επαφές, προκειμένου να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής. Είναι κλειστά το 1971 εξάλλου, οπότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενέστατο και αναλυτικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής μας.
1: Δεν τον ρώτησα για τον Αταμάν.
0: Για τον Αταμάν, τι θα κάνει ο Αταμάν.
1: Ναι, ναι, τι γράφουν.
0: Κοίτα να δεις καψούρα, κοίτα να δεις, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι θα το πάμε όλη την εβδομάδα, ή θα το πάμε όλη την, μέχρι τη νέα σεζόν, μέχρι να δούμε πώς ακριβώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνομαι, 50 εκατομμύρια, αυτό λέει θα είναι το budget. Σπύρο και Στεφανία, καλημέρα, γράφει ο Γιώργος. Ναι, τώρα, Βελεκίδη. Το καλύτερο, λέει, σουβλάκι το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην οδό Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Ωραία.
0: Στα Σούρμενα,
1: Εκεί είναι θα πάμε και εκεί.
0: Είναι η νονά μου εκεί κοντά.
1: Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε.
0: Κόψε το μήνυμα στη μέση, παιδιά. Φοβερό. Άντε, πες.
1: Και σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρα, να σα πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αεριολάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Τα μηνύματα για σουβλάκια δεν τα διαβάζουμε τελευταία στιγμή, γιατί θέλουν ανάλυση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ό,τι και να πω είναι λίγο.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών, με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι μεσολαβήτρες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί και ότι το Τελ Αβίβ δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρέλι. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη με δεμένα χέρια και ποδιά. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός έκρηξης και πυρκαγιάς σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την πρώτη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πετυχεί η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: don't please. Liz Taylor is not a star.
1: Παρακαλώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Θέλουμε και άλλα μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, ναι, Παπαδάκη, τι έχεις φαγωθεί, μήπως προλαβαίνετε να τα διαβάσετε.
1: Πού είναι αυτό με το σουβλάκι, εξήγησε το, γιατί το έχω κόψει στη μέση το μήνυμα και δεν είναι.
2: Ότι
1: σωστό.
2: Το καλύτερο σουβλάκι, λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος, το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην Ιδό Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Δεν έχω πάει.
2: Έτσι. Εκεί στα Σούρμενα λέγονται. Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν, okay. Στα Σούρμενα. Μένει η νονά μου εκεί, επαναλαμβάνω. Mm. Οπότε καταλαβαίνω και για ποιο σουβλατζίδικο μιλάς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέτει ο Γιώργος είναι, λέει, στην Αττική Οδό, στη Μεταμόρφωση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αναφέρεται στο γεγονός ότι έχει μόλις 2 γκισέ με υπάλληλοι να εξυπηρετούν τον κόσμο που δεν διαθέτει E-Pass. Είναι καλό να μπείτε στον κόσμο του E-Pass. Και εγώ άργησα να μπω, η αλήθεια είναι. Είναι εκπληκτικό, ειδικά άμα κατεβάσετε το application.
1: Εγώ δεν έχω μπει στον
2: κόσμο
1: του E-Pass.
2: Τα κάνεις όλα αυτόματα.
1: Λυπάμαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ δεν είχα την ανάγκη, αλλά τώρα ξέρεις ότι χρησιμοποιώ το E-Pass, χρησιμοποιώ την Αττική Οδό πολύ πιο συχνά από ό,τι κατά το παρελθόν. Οπότε, με έφαγε κιόλας η Μαρία.
1: Εντάξει.
2: Πας από εδώ, πας από εκεί, πας παραπέρα.
1: Μας ναι. Γράφει ο Φίλιππος. Mm-hmm. Ο Φίλιππος, από πού είναι ο Φίλιππος? Την Ηλιόλουστη τι?
2: Ηλιόλουστη πάντως είναι.
1: Σκέτο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με κατάσταση καύσων έχω καταλάβει από το σπίτι μου για να έχω δροσιά. Λοιπόν, πού όμως είσαι, Φίλιππε? Μήπως είσαι στο εξωτερικό, για να μας το λέει η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας, αυτά 38 με 39. Πού είσαι, Φίλιππε? Μήπως
2: 38
1: είναι
2: με 39, ή στη Γαλλία θα είναι.
1: Μήπως είναι στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει πολύ ημερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και θα σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες και σε διάρκεια, γιατί ο καύσωνα δεν είναι μόνο τη θερμοκρασία έχουμε. Ο καύσωνας ορίζεται και από τη διάρκεια, δηλαδή το πόσες ώρες, για παράδειγμα, πόσες μέρες έχεις υψηλές θερμοκρασίες και πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Παιδί μου, Δυτική Ευρώπη λέει 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι,
2: σε
1: ναι,
2: κόκκινο
1: ναι.
2: Συναγερμό η Γαλλία. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία στη Γαλλία. Απαγορεύει τη χρήση του αλκοόλ.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Γαλλία. Ναι, ναι,
2: ναι. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και στην Ισπανία. Ορίστε.
2: Ορίστε. Έχουμε ενστάσεις από την πλευρά του κ. Τζιβελεκίδη. Για ποιο λόγο?
1: Για να πούμε ότι. Γιατί δεν είναι. Προκαλεί δυσφορία με τη ζέστη αλκοόλ.
2: Εδώ στην Ελλάδα, όταν έχει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, πας στην παραλία και παραγγείλεις περισσότερες κρύες μπύρες.
1: Αυτό ναι, ναι, εντάξει. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Δεν έχει και παραλίες εύκολα. Είναι ο δεύτερος πάντως καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε στη Γαλλία, είναι σαραντάρια, έτσι.
2: Εντάξει, σαραντάρια στη Γαλλία. Έκτακτα μέτρα, λέει, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άντε, πες λογικό.
1: Δεν είναι για τους φιλάθλους, ναι. Δεν
2: ναι, ρε παιδί μου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία.
1: Ναι,
2: πού στην Ελβετία, παλιώς είναι τα χιόνια.
1: Στην Πορτογαλία 42. Ναι, στην Ελβετία 35, 34 με 35, 36, 47. Αυτές οι θερμοκρασίες στην Ελβετία είναι εδώ 47.
2: Αυτά να ακούτε εσείς, να
1: ακούει. Και Βρετανία.
2: Ναι, για πες Βρετανία.
1: Το ίδιο, είναι πολύ ψηλά είναι.
2: Ναι.
1: Και στην Βρετανία.
2: Ο κύριε Στάρμερ τι κάνει, καλά είναι?
1: Δηλαδή το 35, εγώ, ναι. Εγώ πετύχει και πιο παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο, ναι. Παιδιά με 30 βαθμούς, είναι λες και έχει εδώ 40 εντωμεταξύ.
2: Είπες, Τζιβελεκίδη.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Οξφόρδη, Χάρβαρτ, Μασατσούτσετς.
1: Στο Λονδίνο είπα καταρχάς.
2: Η Οξφόρδη πού είναι? Απλά έβαλα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά. Λοιπόν, στο Λονδίνο είπα, ήμουν να σε αφήσει. Λοιπόν.
2: Ναι. Η Οξόρδη δεν είναι εκεί στα περίπου, λοιπόν. Πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο κάτω, πιο. Δεν ξέρουμε, αγάπη μου. Δεν είναι εμείς στο Γενικό Λύκειο Μολάων και το 7ο Παγκρατίου βγάλαμε.
1: Ωραία, και τι σε πειράζει δηλαδή που κάποιοι πήγαν στο Λονδίνο για σπουδέ, σε πειράζει λοιπόν, και αυτό?
2: Όχι, όχι καθόλου, ίσα ίσα.
1: Εντάξει,
2: ίσα,
1: καλημέρα ίσα. Και στην Κάλυμνο, στο Γιώργο.
2: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα εκεί στου φουγκαράδε μα. Λοιπόν, να πω το εξής, επειδή μιλήσαμε για τα σαραντάρια ανά την Ευρώπη, ο άγνωστος οδηγός, είδες πόσο τυχερός είναι, που αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό απολαμβάνει το Real FM και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου του. Mm-hmm. Μια χαρά, δεν είναι έξω στο λιοπύρι. Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα. Πάρα πολύ δύσκολη Δευτέρα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι και την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μποτιλιάρισμα, υπάρχει και στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, μετά το μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά το πράγμα κάπως ανοίγει, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε. Τι έγινε εδώ, τι μου τα άνοιξε όλα του τα δω. Αχ, Παναγία μου. Ναι, με την τεχνολογία ένα θεματάκι τα έχουμε πει. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή θέλει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο είναι όσο έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δει και πιο άσχημα πραγματάκια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου. Το κλασικό πλέον αυτό μποτιλιάρισμα που σας περιγράφουμε σχεδόν καθημερινά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, την Αρδιτού τη θυμάστε? Πάρκινγκ.
1: Εξαιρετικά.
2: Από την Ηλιουπόλεως μέχρι και την Ερατοσθένους. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και τώρα που το βλέπω, ελάχιστο μήκος είναι κανονικό και μετά ξεκινά επίσης μποτιλιάρισμα μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Βοήθειά σας. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν με προσέχεις.
1: Σε προσέχω μια χαρά.
2: Δεν με προσέχεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
2: Ο Μιχάλης, ας πούμε, από τα ΕΘΕΛ λέει το εξής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Για την ακρίβεια λέει που λέτε πιο πολύ από όλα στεναχωριόμαστε που νευριάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα?
2: Για την ακρίβεια.
1: Εντάξει.
2: Δεν νευρίασε, δεν είπε ο πρωθυπουργός ότι είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Πολλά τα μηνύματάκια, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
2: Να πάμε μια βολτίτσα.
1: Πώς έχουν αποτυπώσει και οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
2: Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσημνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Έχουμε κορυφαία στελέχη τα οποία πάνε Πελοπόννησο.
1: Βεβαίως.
2: Στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάνε βόλτα. Και στη Μεσσηνία, στο Προπύργιο.
2: Στη Μεσσηνία, πρόσεξε. Κυρανάκης και Κεραμέως.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τυχαία επιλογή.
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία επιλογή.
2: Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς. Μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Ακόμη σε Εύρων και έξω, αρχίζει και ο 3 στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Mm. Η κυβέρνηση αποσύρει αερονάρο το σχέδιο για πλαφό στα ενίκια. Είδες αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ναή με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έδαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Τι θέατρο έπαιζε αυτός ο τύπος?
2: Επί 20 μέρες. Επί 20 μέρες.
1: Τι θέατρο έπαιζε.
2: Και είχε θάψει.
1: Συγκλονιστική
2: και...
1: υπόθεση. Σε χωράφι ιδιοκτησίας, ναι. Δηλαδή κάποια χιλιόμετρα από το σπίτι το οποίο του νίκιαζε. Λοιπόν. Επίσης, υπερσύγχρονο εργαλείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Αδέν συγκινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
2: Μία μικρή παράκαμψη στην Εθνική Οδό, όπως μας ενημερώνει η ακροατής. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Βαριμπόμπης, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Σύμφωνα με ακροατή, προσέξτε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο και από εκεί και έπειτα, αν έχουμε και από άλλους ακροατές την ίδια εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη υπάρχει εδώ στην εφημερίδα. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΦ με μόνιμες παρεμβάσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα Ελεύθερου Τύπου φθηνότερα από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Brexit. 10 χρόνια μετά, το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη και στην έξοδο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Το έχουν μετανιώσει. Ο καιρό τώρα.
2: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, λοιπόν. Λένε στην Ούρσουλα.
1: Γυναικοκτονία. Σοκ στα Χανιά. Μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα. Ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Και Παναθηναϊκός, ναι, αφεντικά στους πάγκους. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Τζέικοπ Νίστρουπ και με τη βούλα στο ποδόσφαιρο έκλεισε ο Τσάπρας. Και φυσικά οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη.
2: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 100 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Το δημόσιο χρέος, λέει, και τις τράπεζες, χρεοκοπία κάνει μετάσταση στην κοινωνία, φαίνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικανιστών από το ασίδωτο Ισραήλ, αντιδράσει από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Και Ελλάς.
2: Υπήρξε
1: είναι μερικά
2: αντίδραση
1: από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. ΕΠΕΣ υπήρχε το συνέδριο και
2: από το ελληνικό ΕΠΕΞ.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα, εκτός από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα, εξέφρασε πολύ έντονη δυσαρέσκεια το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς τις Ισραηλινές αρχές με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών και προσώπων εργατικών σωματείων που είχαν τελικό προορισμό την Ραμάλα.
2: Γιατί είχαν πράξει τα δέοντα, είχαν κάνει όλες τις ενέργειες που τους ζητήθηκαν,
1: ναι.
2: από το
1: για
2: Ισραήλ.
1: Για την είσοδο στη χώρα.
2: Για την είσοδο στη χώρα. Και τελευταία στιγμή έγινε.
1: Είχαν
2: αυτό...
1: δηλώσει και το εντάξει. σκοπό του ταξιδιού στις αρχές.
2: Ασφαλώς. Νομίζω ότι κάπου έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Too little, too late. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκης,
1: πότε 7... το έκανε αυτό
2: δεν ξέρω, δεν, θα σε γελάσω, γι' αυτό διάβασα ασχολίαστο το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, Πιερακάκης, τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Δεν κάτι μπορεί να μας έχει ξεφύγει,
1: ναι.
2: Στεφανία.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλοι.
1: Εκτιματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η κυρία Μαρία μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, στο εκτιματολόγιο της Καλονής, λέει, δεν το σηκώνει ποτέ κανένας. Το αναφέρω απλώς. Μπας και το σηκώσει κανείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πέναλτι σε συντάξεις γράφουν τα νέα. Ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήσεις, τους καταβληθείς στις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Εντυπωσιακή πρεμέρα του φεστιβάλ. Για τη Μύρια, λέει, στην κατάμεστη επίδαυρο. Δημοσιογράφοι των νέων την παρακολούθησαν και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σε Πνίκα και Ηρώδιο. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χάν. Κρίση μεγαλύς της σκιά της κρίσης του ορμού.
2: Άντε τώρα εγώ να συνεχίσω.
1: Κύριε δηλαδή, Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street.
2: Τζέκινς Χάν, να βάλουμε και το τραγούδι. Τζέκινσχαν. Λοιπόν, περνάμε στην Εσπρέσο. Νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της
1: Ιάτικης. Αφού νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
2: Ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, έτσι γράφει.
1: Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
2: Αλλά
1: ήταν ευρύλια.
2: Η πρώτη σύλληψη του Σκοπιανού έγινε εξ αφορμής
1: της
2: χασισοφυτίας.
1: Ναι, 13 δενδρίλια.
2: Καπετάνιοι και πειρατές στο θωρυκτό του Ρέμου. Η Εσπρέσο έφαγε με τον Air Jordan. Είναι στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν. Τον θυμάσαι εσύ, τον έχεις δει να παίζει, τον Μάικλ Τζόρνταν?
1: Έλα προχώρα.
2: Είναι επειδή είναι μικρή ηλικία.
1: Έλα προχώρα, εντάξει.
2: Ναι. Η καυτή Ελληνίδα που σαρώνει σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Playboy. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Αυτά από την Εσπρέσο είναι.
1: Ελεύθερη ώρα, ναι. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά του της Ελλάδας. Αισιοδοξίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Και Θεσσαλονίκη γαλάζος πυρετός εν ώψη ΔΕΘ και κάλπης.
2: Με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να τις βρείτε όλες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Πες, σήκωσες χεράκι.
1: Κάτσε, ακούσουμε πέντε νότες αν μπορείς.
2: Πέντε νότες, άντε πέντε. Ναι, δύο, ένα.
1: Εδώ κανονικά θες και μπουκάλι νερό δίπλα. Πίνεις κανονικά να πίνεις κάθε τρία λεπτά νερό, που δεν υπάρχει
2: ο Νίκος
1: ούτε διάλειμμα για να μιλήσεις.
2: Μα δεν προλαβαίνουμε μάνα. Ο Νίκος, πρόσεξε. Καλημέρα κορώνα της Λακωνίας και πρωινέ φρουρέ της ενημέρωσης. Μην νομίζεις, μου τα χώνει μετά. Η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται όπως ισχυρίζεσαι. Μόσους ελέγχους και όσα μέτρα και ανλάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι η ακρίβεια τη θα σέβεται. Εγώ ισχυρίστηκα και λέω και εξακολουθούμε να λέμε σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ότι υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας και πρέπει να τα καταπολεμήσει. Τι θα σέβεται, λέει, όταν οι ίδιοι πολίτες προχωρούν σε οργανωμένο μποϊκοτάζ των προϊόντων που ανατιμώνται συνεχώς στα σούπερ μάρκετ.
1: Νίκο, ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό να γίνει.
2: Πρόσεξε και μου λέει: τολμάς να καλέσεις τους πολίτες σε μια τέτοια πρωτοβουλία? Να πρωτοστατήσεις την οργάνωση ενός πραγματικού μποϊκοτάζ.
1: Καλά, και οργανώσεις και μετά μου τα χώνει. Δεν έχει γίνει.
2: Πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα καταναλωτική συνείδηση από όλους τους πολίτες. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλεις να σου πω κάτι. Παλαιότερα, ένας πρώην υπουργός ανάπτυξης, σε μία συζήτηση που είχα μαζί του πριν βγει στον αέρα, είχε πει το εξής. Ότι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, όταν ένα προϊόν αυξηθεί, το αυξήσει η εταιρεία, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Οι πολίτες από μόνοι τους, με το που δουν την αύξηση, δεν το αγοράζουν. Δεν χρειάζεται κανένα κίνημα. Βλέπουν, αποφασίζουν και μποϊκοτάρουν σιωπηρά, χωρίς το παραμικρό, χωρίς να ανοίξει μύτη. Τι γίνεται όμως όταν βλέπει η εταιρεία ότι μειώνονται ραγδαία οι πωλήσεις της?
1: Αυτό εννοώ.
2: Αλλάζει.
1: Αυτό ουσιαστικά αυτό εννοούσε και ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά προχθές σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ότι αφού είναι οι τιμές σε μία πλατφόρμα και τις βλέπουν όλοι, εννοούσε ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα το οποίο περιέγραψες.
2: Συμφωνώ με τον κύριο Θεοδωρικάκο με μία μικρή διαφορά όμως. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης.
1: Ναι, προφανώς. Δεν πρέπει κανείς υπουργός, δεν πήγε κανένα στέλεχος κυβέρνησης, δεν πρέπει να κάνει μόνο διαπιστώσεις.
2: Έτσι, μπράβο λοιπόν.
1: Δεν είναι σχολιαστές και δεν το λέω μόνο τον κύριο Θεοδωρικάκο, το λέω γενικά.
2: Γενικότερα.
1: Για διάφορους, για διάφορα κοινωνικά στελέχη που διαπιστώνουν τις παθογένειες. Και μέχρι εκεί. Ναι. Απλώς να προσθέσω ότι στην χώρα μας η ακρίβεια δεν περιορίζεται στα βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει και με τα ενοίκια και όλο αυτό είναι συνδυαστικό. Δηλαδή, τα ενοίκια στην Ελλάδα μπορεί σύμφωνα με τα στοιχεία να βρίσκονται στο περίπου τώρα θα πω στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έδειχναν τα στοιχεία 7,7% τον Μάιο, 93% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα δαπανά περίπου το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για το κόστος στέγασης, ένα ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι το μέσο όρο 19%, 19 και κάτι.
2: Πάρ' το, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Πάρτε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα πρώτος γύρος των συνομιλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε οικόπεδο. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίων δολοφόνων από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Baby, baby, how was I supposed to know?

0: Προσπαθώ να αντέξω τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα της μοίρας. Το ένα πίσω από το άλλο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να ξέρετε τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω βράχος. Τελείως. Και θα ρωτήσω, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Εγώ βεβαίως θα πάρω στο 18 11 33. Εσείς που είσαστε πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Μένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Δεν σου χαλάω εγώ Χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς Χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει για...
0: Ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρων, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35, σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του τι λέει, ας πούμε. Το αυτονόητο θα μου πεις. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, 2 ή 5 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ελεύθερη αγορά, λέει ο Παύλος, όπως και στα άλλα κράτη. Τώρα, αν δεν έχω το χρόνο ή τη διάθεση να πάω σε 2 ή 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να κάνω τις οικονομικότερες αγορές, αυτό δεν θεωρώ πως 3 ή επισκέψου. Φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Εγώ βεβαίως θα πάρω στο 18-11-33. Εσείς που είσαστε πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, φυσικοαέριοελλάντος.gr.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Μένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην καλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Δεν σου χαλάω εγώ, Χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς, Χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει για...
0: Ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρων, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35, σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.

0: Δεν σου χαλάω, εγώ χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει για...
0: Ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρων, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35, σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του τι λέει, ας πούμε. Το αυτονόητο θα μου πεις. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, 2 ή 5 ευρώ, εγώ θα έλεγα ότι είναι ελεύθερη αγορά, λέει ο Παύλος, όπως και στα άλλα κράτη. Τώρα, αν δεν έχω το χρόνο ή τη διάθεση να πάω σε 2 ή 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να κάνω τις οικονομικότερες αγορές, αυτό δεν θεωρώ πως είναι σχροκέρδια. Δεν γίνεται,
1: για συγγνώμη, εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Και δίπλα σου να έχεις 4 σούπερ μάρκετ δεν είναι φυσιολογικό. Να μπεις στο ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις φρυγανιές, γάλα και τυρί, και να μπεις στο άλλο σούπερ μάρκετ να πάρεις γατοτροφή, στο τρίτο σούπερ μάρκετ να πάρεις λαχανικά, στο τέταρτο σούπερ μάρκετ να πάρεις αλαντικά. Εντάξει, δηλαδή. Μην δουλεύεις κιόλας, να πηγαίνεις γύρω-γύρω 8 ώρες στο σούπερ μάρκετ.
0: Νομίζω ότι δεν έχεις την πολυτέλεια.
1: Δεν νομίζω και κανείς δεν το έχει, δεν επιδιώκει κάποιος αυτός. Μόνο το σύνολο των αγορών. Νομίζω το επιδιώκει κάποιος αυτός.
0: Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι απόλυτα λογικό. Το συζητάμε για την ακρίβεια εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά τώρα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας για να αποδεικνύει αυτό το οποίο δυστυχώς λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης από την Κοζάνη. Δεν το, αν γνωρίζετε, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει πιστωθεί δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης και ΑΔΕ τους λέει να κάνουν ένσταση. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Ξέρω όμως ότι η δεύτερη δόση είχε καταβληθεί κάπου εκεί στα τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και υπήρχε μια διορθωτική πλατφόρμα για όσους είχαν απορριφθεί λόγω λάθους παραστατικού. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μήπως έχει σχέση με αυτό που λες. Δηλαδή για κάποιους είχαν εκδοθεί εκπαραδρομής, είχαν εκδοθεί λοιπίες σφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου. Οπότε υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αφορά αυτό που λες, ωστόσο θα το ρωτήσουμε.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής, πρέπει να το ψάξουμε αυτό και να μας δώσουν και απαντήσεις, αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία, Γιάννη μου. Θα ήθελα, λέει, να ασχοληθείτε λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό, διότι γίνονται τραγικά πράγματα από τους παρόχους καταλυμάτων.
1: Τι γίνεται,
0: σε σημείο που ο κόσμος να ταλαιπωρείται για μια απόδραση λίγων ημερών ξεκούρασης και χαλάρωσης. Έχω στοιχεία που πιστοποιούν αυτή την ταλαιπωρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας τα στείλεις, Γιάννη μου, και το
1: σε
0: διαβάζουμε.
1: Τι αφορά όμως αυτή η ταλαιπωρία?
0: Αφορά στα καταλύματα, λέει. Προφανώς κάποιοι έχουν πάρει το βάουτσερ με το συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένα καταλύματα. Και εκεί υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ποια είναι αυτή η ταλαιπωρία, να μας πει, σε παρακαλώ, πάρα
1: πολύ. Λέω, να μας πει ποια είναι.
0: Έτσι, για να ενημερώσουμε, διότι οι δύο επικεφαλείς της ΔΥΠΑ, και η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, είναι όχι απλά πάρα πολύ συζητήσιμες, μας βοηθούν.
1: Και υποδιοικήτρια, ναι.
0: Ναι, ναι, η διοικήτρια και η υποδιοικήτρια μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Ναι, να το δούμε τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Στο ρεπορτάζ. Πρέπει να
1: μας
0: στείλεις όμως.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται κάποιες αριθμίες από τους παρόχους. Απλώς να δούμε σε τι αφορά, επειδή δεν λέει γράφει συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ο Στέλιος αναφέρεται στο e-καταναλωτής. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο e-καταναλωτής από το πόσο κάνει? Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ το e-καταναλωτής δεν το είχα.
1: Έχει καλύτερο marketing.
0: Δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα μπει ποτέ, ας πούμε, να.
1: Πιο καλό brand.
0: Ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Όλο παράπονα είσαι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου και μάλιστα σου απαντήσαμε κιόλας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Ναι. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Εξελίσσεται όμως το κάθε τι. Εντάξει τώρα, δεν θα το διαβάσω στον αέρα για ευνόητους λόγους.

0: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες, αλλά από την άλλη πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα πρέπει να μας διευκολύνουν τη ζωή και όχι να μας την κάνουν χειρότερη, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ, να σε διακόψω λίγο, αυτό το βίντεο από τη Γαστούνη το είδες?
0: Το είδα. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι το είδατε όλοι, γιατί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, μιλάμε για την οδηγό του αυτοκινήτου που έχει καταγραφεί σε ένα βίντεο να παρασύρει, να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται τουλάχιστον να έχει αντιληφθεί ότι είναι στο δρόμο, ότι βρίσκεται στο δρόμο. Κάτοικος εκεί της ευρύτερης περιοχής, 60χρονη από ό,τι φαίνεται, γιατί ταυτοποιήθηκε χθες και εντοπίστηκε από τις αρχές. Εκείνη λέει ότι είδε, λέει, το όταν είδε το ζώο φρέναρε, αλλά θεώρησε, λέει, ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί. Και όταν, ενώ απαντώντας, λέει, γιατί έφυγε από το σημείο, όταν αντιλήφθη τι συμβεί, απάντησε ότι δεν έφυγε γιατί φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Από τα Σκόπια είναι ο άνθρωπος. Ναι,
1: πάντως αυτό τώρα είναι αδιανόητο βίντεο, δηλαδή, με το σκυλάκι, πραγματικά.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε, γιατί θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες, στο λέω από τώρα, για τα πολιτικά. Διότι, εντάξει, εκεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουμε διάφορα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται.
1: Τι εννοείς, υπάρχει κάτι καινούργιο που έχουμε?
0: Τι εννοείς κάτι καινούργιο? Κάτι καινούργιο, ένα κόμμα του Σαμαρά που έρχεται.
1: Μία στάση αναμονής για ένα κόμμα που έρχεται.
0: Για ένα κόμμα που έρχεται. Και ακόμα αυτό το κόμμα το οποίο έρχεται έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πάρετε πάνω σας, κύριε Τζιβελεκίδη. Παρακαλώ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
6: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση
9: μείωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο, παπαδάκιστε όπως πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά έχουμε όσο χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξή μας, να περάσουμε στο περιβάλλον αναφορών. Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Λοιπόν, μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Εκεί θα σε στείλω, μετά πάμε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας, συμπαθάτε μας. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε μερικά ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την παρέιτσα. Κοίτα Στεφανία, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση του τόπου και γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, χρειάζεται ένας καλός ψυχίατρος. Δεν ξέρω αν διαφωνήσει ή όχι. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Τυχαίνει και είναι και υφυπουργός αυτής της κυβέρνησης, υφυπουργός υγείας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Τέος υφυπουργός.
0: Πάντα καλημέρα.
2: Κύριε Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί σφίγγουν και οι ζέστες τώρα.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το γεγονός ότι σφίγγουν οι ζέστες έχει να κάνει, είναι ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα και όλων αυτών που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε απευθείας με αυτά τα ζητήματα και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξατε στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, άμα γίνει, επαναλαμβάνω, θα είναι κάτι όχι ευχάριστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέγω με τα λόγω γνώσεως ότι δεν θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ιδίως δεν επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν το ενδεχομένως γεννηθισόμενο κόμμα Σαμαρά δεν ψηφίζουν ήδη Νέα Δημοκρατία.
1: Παρακαλώ.
2: Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι ψηφίζουν Λατινοπούλου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, η κυρία Λατινοπούλου θα πάει ψηφισταμένη. Θα πάνε όλοι αυτοί στον κύριο Σαμαρά και ορισμένοι που ψηφίζουν και άλλα κόμματα, το να μην λέω ονόματα, θα στραφούν προς το κόμμα Σαμαρά. Πάντως, άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον γίνει αυτό το κόμμα, που απεύχομαι να γίνει, από καρδιάς δεν θα ήθελα σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να συμβεί κάτι τέτοιο, για λόγους που έχουν σχέση με τη δική μας την ιστορία, όχι για λόγους εκλογικούς.
0: Για πείτε μας για ποιους λόγους το απέφυγεστε, γιατί δεν λέτε, χρησιμοποιείτε αυτό το ρήμα.
2: Είναι απολύτως σαφές. Πρόκειται για έναν νέο αρχηγό μας, έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε οικογένεια. Είναι δυσάρεστο και πιστεύω ότι δεν είναι σωστό κιόλας.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέος πρωθυπουργός προφανώς, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο οποίος έχει διαγραφεί. Ναι, αλλά έχει διαγραφεί. Έχει διαγραφεί. Από ποιον διαγράφει ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Σιμίτης είχε διαγραφεί από τον Πασόκ. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα την ιστορία του Πασόκ και στη δική μας ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρείτε ότι σήμερα, δηλαδή πηγαίνοντας λίγο πίσω, εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να ήταν λάθος η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω, δεν είπατε, το είπατε.
2: Διαγραφή έγινε για λόγους αντικειμενικούς, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
2: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν δεν είχε υπήρχε αρχή εξέγερση των πραγμάτων που βέβαια στο κύριο Σαμαρά.
1: Ακούω και εσάς, το είπατε πριν από λίγο, και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βαρτζόπουλε, να λέτε το ίδιο πράγμα και μάλιστα και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου το έχω ακούσει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα σας βλάψει στις εθνικές εκλογές, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς όπως το λέτε, επαναλαμβάνω ότι Ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν ψηφίζουν, δεν δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μήπως όμως δείχνεται ακριβώς το αντίθετο, διότι όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, θα μου πείτε, σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι σας έχει απασχολήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από όσο θέλετε να δείξετε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Αυτό είναι μια δική σου εκτίμηση που δεν αφορά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι βουλευτής στην ενεργεία.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό. Και είμαι κάθε μέρα στην περιφέρειά μου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα θέμα τώρα το οποίο απασχολεί την περιφέρειά μου ή το κόμμα μου. Ή...
1: Στην περιφέρειά σας γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Α και στη Β Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα άλλο ζητηματάκι που αφορά στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά, τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει πραγματικά η ελληνική λύση σε αυτές τις περιφέρειες έχει ψηλά τα ποσοστά τα οποία είναι ψηλότερα από τον ελληνικό μέσο όρο. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό. Και στις περσμένες εκλογές η ελληνική λύση είχε εδώ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική και παραδοσιακή από το λοιπόν της Ελλάδας. Αυτό είναι γνωστό.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία και προς την πλευρά. Γενικότερα υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις περσμένες εκλογές είχε 41%. Εδώ δεν θα πάρει 41%. Είναι φανερό αυτό εδώ τώρα. Ναι. Να λέμε, ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή και στη Δύση. Λογικό είναι ύστερα από 8 χρόνια δεν είναι δυνατόν να πάρουμε τα ποσοστά που είχαμε πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι, επειδή μια που φτάσατε μέχρι τις εκλογές και επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάτε για μία κάλπη, αλλά αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, δείχνουν ότι ενδεχομένως ότι και η αυτοδυναμία τέλος πάντων είναι δύσκολη. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιους εσείς, γιατί κάνουμε αυτή την ερώτηση, με ποιους θα μιλήσετε, να την κάνουμε και στην Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση.
2: Με επιτρέψτε να σας πω τα. Ναι. Προσέξτε. Όλα αυτά εδώ καλά κάνετε και τα ρωτάτε εσείς, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα και με την αντικειμενική ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, θα γίνουν εκλογές. Θα σας πω τι εννοώ. Θα γίνουν εκλογές, δεν είναι. Όλοι γίνουν εκλογές. Μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι καλεί το πρώτο κόμμα που δεν είμαστε εμείς, γιατί θα είναι πίσω από εμάς, ούτε το μισό από εμάς δεν θα έχουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στη χώρα, στο οποίο ο δεύτερος θα έχει το μισό ποσοστό.
0: Ναι, αλλά κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Ναι. Μα με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ λέει όχι. Έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο.
2: Εμείς δεν πρόκειται να συνομιλήσουμε με κανένα επειδή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Επειδή έτσι επιβάλλει το σύνταγμα της χώρας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Θα αρχίσουν οι εντολές οι διερευνητικές.
0: Μάλιστα.
2: Εάν θέλει κάποιο να συνεργαστεί μαζί μας.
0: Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλους όποιος έλεγε ναι.
2: Εφόσον υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ολοκληρώστε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
2: Μα έτσι είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοινοβουλικές δημοκρατίες. Εφόσον θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας επί όρους προγραμματικής συμφωνίας, θα συνεργαστεί. Δεν θέλει να συνεργαστεί με για το μεγαλά του. Τελειώσει η διερευνητική διαδικασία και μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει το επιβλέπει το σύνταγμα.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Ακούτε να δείτε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
2: Τα λέτε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο οποίος δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός γιατί είμαστε διαδικασία εκλογών, αν θα ξαναγίνουν εκλογές ή όχι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το αποφασίζει βάσει του συντάγματος.
1: Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φεύγουμε γρήγορα. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο εμείς. Καλημέρα σας.
1: Γεια χαρά.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γιατί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές τις μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περί χαρίς και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον, αν δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, είναι, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί δεν τον γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως εγώ σ' φορές τον έχω ακούσει.
0: Χριστός.
1: Τον έχω. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελε ο Μπράντο στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου,
1: έτσι,
0: ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάψτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Έχει μεσολαβείς και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα μπροστά μας με
1: να
0: την Αμαλία.
1: Λίγο τον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροζεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά είδαμε, και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν και κοντή στο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί. Μου λέει πλέον πάνω από το 30. Δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω, και πάνω η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να, και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, όχι.
1: Εμάς
0: δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω λέει, από αυτό τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι πού να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 και στον νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες,
1: ναι, ναι,
0: υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Όσο μπαίνουν, ρε παιδί μου, εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Που είναι,
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεψε.
1: Ούτε
0: χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο.
0: Ναι, να μην το πω πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη, παιδιά, ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Έχουμε ουσιαστικά μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν δηλαδή δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήταν.
1: Είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί, καταρχήν να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή, υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, το φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Δεν αντάλλαξαν καμία.
0: Τίποτα,
1: ούτε βλέμμα. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν με τον Αμερικανό.
0: Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα. Είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα αυτά, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του ορμού. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτούς λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά. Με τα κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε, ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμού.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό ο Τραμπ. Βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφεται, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τι λένε, ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, Γιουβέτσι, μία αυτό.
0: Δηλαδή μου δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέει, και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί.
1: Δεν με νοιάζει, λέει, κάποτε ήταν φίλη μου, τώρα δεν θέλω αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν. Ναι. Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, το απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανέναν.
1: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δηλαδή είναι εμφανές, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει συμφωνώ. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
0: Σε έχουν ματιάσει.
1: Μάλλον,
0: ματιάσει.
1: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, $79 το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
0: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το δίζελ 1,54.
1: Άντε να δούμε, παιδιά. Τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνος στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
4: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν μια μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Δεν μπορεί να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Ασματόγλου, τον πρώην πρόεδρο των Πρατηρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό περιθώριο.
0: Τα κατάφερε, παιδιά, ο Προεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την Αμαλία μας.
1: Ναι, πονάει λίγο λαιμός μου.
0: Φάρμακο.
1: Φάρμακο, ναι.
0: Ένα και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
0: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι, το πόσο κάνει είναι ένα εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Δεν θέλει, αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε να το πάρουμε.
0: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
1: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
0: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
1: Ακριβώς.
0: Και να πηγαίνω και να τα σκάω. Όχι, δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε εκεί για να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα δω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
1: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Το πουλάει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχολοκέρδη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται, πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ, τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου, που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
5: Πώς γίνει αυτό.
0: Πώς γίνει αυτό.
1: Πώς γίνει.
0: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιρεών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για την προώθηση των προϊόντων
1: ναι.
0: Για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Οκ, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
1: Αλλά
0: τόσο μεγάλες διαφορές.
1: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
0: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
1: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο. Πίκρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
5: Ω! Πασοκάρα!
0: Ναι, είναι Πασοκάρα. Το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λέει, για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
1: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και έχει, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους σχροκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν, επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
0: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι. Ναι. Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
0: Μα είδαμε τα παραδείγματα.
1: Έτσι,
0: έχουμε πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
1: Αυτό λέμε.
0: Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
1: Τι λένε.
0: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές. Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις μικραίνει κι άλλο. Οπότε αναγκάζονται να αυξάσουν.
1: Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβη. Προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
1: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
0: Και λέει ο άλλος ακροατής. Ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Κι όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται, τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά, θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα, σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
8: Θα βρεθούμε σήμερα?
9: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδισε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο, ούτε από περιέργεια λέτε την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία.
7: Ναι.
6: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
7: Ναι.
6: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο ΑΚΤΟ. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
8: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
6: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
8: Ναι, ναι.
6: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, ναι, λέει, το ξέραν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
8: Γιατί δεν γίνονται αυτά στα χωριά.
6: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
8: Δεν
6: βλέπει
8: υπάρχει.
6: Ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
8: Και πάει κατευθείαν πάνω.
6: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι δίνει στο μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα Acto Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
8: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
6: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
8: Ναι, ναι.
6: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά.

0: πολιτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όρεση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτικοί φακοί για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, ναι, λέει, το ξέραν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτά στα χωριά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
0: Δεν
1: βλέπει
0: υπάρχει.
1: Ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
0: Και πάει κατευθείαν πάνω.
1: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε, λέει, για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια, λέει, κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
0: Μα δεν το είδε. Αφού ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και υπάρχει και βίντεο, φωτογραφία, βέβαια. Βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του. Δηλαδή
1: απανθρωπιά. Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι, και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
0: Εντάξει, ντροπή.
1: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
0: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε ένα γατάκι βλέπουμε και προς σταματάμε, απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να μην το βλέπεις και πάτε ρεφία πάνω.
1: Τώρα.
0: Μια ψυχή είναι.
1: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί, βέβαια, να περάσει και σταματάς, βέβαια, και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή,
0: εγώ,
1: προς Θεού,
0: εγώ σοκαρίστηκα, αλήθεια. Σοκαρίστηκα.
1: Και εγώ. Δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
0: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Στη Δυτική Μακεδονία.
0: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
1: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
0: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
1: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
0: Ναι, ναι, τρομερό.
1: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης, την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες,
0: ναι,
1: στον αδελφό της.
0: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
0: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
1: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει. Αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
0: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού.
1: Ναι,
0: ερχόταν,
1: ναι, ναι,
0: και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.

0: Ποιες λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: ψάχνουν
1: ναι.
0: και άλλο κίνητρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα
1: έτσι
0: από
1: είναι,
0: αυτό,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή ναι. και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρούνε
1: οι αρχές.
0: Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
1: Άστο.
0: Έτσι που έγινε τι? Την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν τι? Έξω από το δικαστήριο.
1: Καταδικάστηκαν έτσι.
0: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
0: Σε ισόβια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
1: Αντισφαίρα στο μενίδι για το Μάριο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λέω για, να, για τους
0: το παιδάκι εκεί. Που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
0: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές.
1: Εγώ, ναι, έχεις δίκιο,
0: να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα βέβαια. Για προσβολή νεκρού.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονων έχασε τη ζωή του. Έτσι από, έπαιζε αμέριμνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
0: Σε σχολική
1: εορτή. Σε σχολική εορτή, βέβαια.
0: Για τη λήξη της χρονιάς.
1: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 20, εντάξει και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα παλικάρι μου, καλό καλοκαίρι γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. Ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε, δικαίως, μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο να μου επιτρέψετε, επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω, σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας Βασιλείς Αμαλίας. Στο κόκκινο Επατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
2: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
0: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820 29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story?
13: Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
15: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
16: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
15: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
16: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
17: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
16: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
17: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
16: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
17: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
16: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
17: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνο 2682 089 100.
18: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe Θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
19: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και πηνίγει φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά ο κόσμος. Την εξετάζεται, εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα, ναι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας δύο μήνες πριν και δυόμιση, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς και έβρισες και πιο οικονομική τιμή. Τώρα που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές. Ναι. Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλε, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ναι, ναι, στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, yeah, για τις ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άλλος ακροατής λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεδάθηκαν πάλι και αυτού από την αρχή. Ναι. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Και ο Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, δόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνετε οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των ΠΕΟΣ ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι η ΚΑΕΤΑΜ, τράπεζες, ο ΤΔΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα ακαθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα. Και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα, αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλείστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία. Αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι.
0: Έχει γίνει. Θα αρέσει ο λαγοκέφαλος.
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, θα το μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
20: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
22: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
21: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
22: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
21: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
22: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
21: Τηλέφωνο 26820 51100.
22: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
23: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
23: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
24: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
25: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών? Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις? Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι? Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη μία το μεσημέρι στο Telecom Center θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και πάλι μετά από 14 χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολλά μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται για τα ακαθάριστα. Λέει άλλο ακροατή Αμαλία μου. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να καθαρίζουν ποτάμια, χυμάρους, φρεάτια κτλ. Πλημμυρίζουμε, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως όλα γίνονται μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Προσωπικά τους κυνηγάω 4 χρόνια για να καθαρίσουν ένα ποτάμι που γίνεται χύμαρος. Καλημέρα και στον Νετάσο, ο οποίος λέει ότι, για παράδειγμα, με τα ακαθάριστα ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί οι περσινές αιτήσεις. Αν μπεις, λέει, στην περσινή αίτηση, λέει ότι εκκρεμεί ο έλεγχος.
1: Μες.
0: Και από την άλλη, ο Στέφανος περιγράφει μια δική του περίπτωση, αλλά που μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλους, ότι στην περίπτωση, λέει, που το ακίνητο το διεκδικεί το δασαρχείο, δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνεις δήλωση, γιατί αναγνωρίζει άλλον ιδιοκτήτη. Εκεί τι κάνεις? Έλατε.
1: Ναι, μην το ξέρω.
0: Τι να σου πω κι εγώ, βρε Στέφανε. Ό,τι σε φωτίσει, Παναγία, που έλεγε και ο Βέγκος. Έχεις δίκιο πάντως. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στο dia3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Λαγοκέφαλος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με το λαγοκέφαλο?
1: Χαμός έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Εδώ έχει εκμονήσει και το σχέδιο, λέει, για τους λαγοκέφαλους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Wanted dead or alive.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: ναι,
0: dead. Ναι. Dead. Το ψάχνουν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τόσο.
0: Ο οποίος τα έχει κάνει, ρε παιδί μου, ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Από τι έχω καταλάβει, Αμαλία μου, λίγο έτσι που το παρακολούθησα το θέμα.
1: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
1: Ακριβώς.
0: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλος μου έφτρας. Έπρεπε να κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανεί σημασία.
3: Σύλθει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκιές, τα κταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορχούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραγίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Ζημιά.
0: Τα τρώνε όλα.
1: Ναι.
0: Είδα,
1: άκουσα,
0: ένα πείραμα, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ένας ψαράς είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τον είχε στη βάρκα, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
1: Και το είχαν φάει. Και
0: τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
1: Κάνει ζημιά.
0: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο. Και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε, για παράδειγμα, στην Ρόδο για να τους μαζέψουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, ναι, πλέον και ναι, από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει το
1: κερδισμένη εξαλείευση, δηλαδή,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο είναι για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία,
1: είναι
4: γιατί
1: τοξικό,
4: είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μένω πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
1: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
0: Ναι, αυτόν δεν τον παίρνει δηλαδή και τον θάβει, για παράδειγμα. Αυτό θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4,73 λεπτά στο κιλό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοίς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά έχει γίνει χαμός με τους. Ναι. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν.
1: Τι?
0: Μόνο.
1: Τι?
0: Θα ακούσεις τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Για ένα φεγγάρι εξάμηνο ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία.
6: Κάτι θυμόμαστε.
5: Κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα.
7: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το κεφάλι της θάλασσας από τους λαογούς.
5: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο, λέω στους λαογούς.
1: Όχι,
5: πρέπει να τρέμουνε. Δεν θα μείνει λαογκέφαλος, αλλά λαογκέφαλος λέω στον Πρωτοψάλτη.
0: Πρέπει να τρέμουνε λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο για να ξαναλέξει
1: ο κύριος Πρωτοψάλτης.
0: Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα, τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε, λέει, σε πανικό. Με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία, να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον δεν επίσημα
1: έχω
0: δεν έχει καταγραφεί.
1: Ένα που είπανε κάπου στη, δεν θυμάμαι που είσαι, ποια περιοχή εδώ.
0: Είπανε εδώ νότια στην Αττική.
1: Α, τα διέψευσαν.
0: Διαψεύστηκε
1: έτσι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Δεν
1: λέμε
0: υπάρχει
1: και
0: καταγραφή ούτε ναι. από νοσοκομείο,
1: αυτό
0: ούτε
1: λέω.
0: Από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ναι. ούτε από κανέναν.
1: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λήγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο, να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
0: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κ. Θεμιστοκλήρους την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
1: ακριβώς.
0: εδώ στον αέρα.
1: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα, ότι δεν θα σταματήσει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: θα συνεχιστεί η
0: καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο λαγοκέφαλος. Πραγματικά, παιδί, δεν αφήνει τίποτα.
1: Καβούρια. Και ο Βασίλης λέει: τρώει και καλαμαράκια να προσέχει.
0: Ναι, τρώει καλαμάρια, ναι. γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά. Δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Το βασικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν τρώγεται, έτσι. Αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ, που λες, Αμαλία μου, για τον λαγοκέφαλο, να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον λαγοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε λοιπόν τον λαγοκέφαλο?
1: Για να ακούσουμε.
8: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος. Ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει: πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σοδόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουφαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπούλινγκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπανε λαγοκέφαλο. Άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν,
1: ναι.
0: λέω ρε φίλε, έχει δίκιο. Φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις δοντάρες μπροστά. Που είναι έτσι ανοιχτές.
1: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει τα δοντία, αλλά δεν είναι.
0: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Πήγαν σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.
0: Δεν τρώμε
1: προσοχή.
0: Σε καμία περίπτωση, παιδιά, το λαγοκέφαλο.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και Στήλε Μεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα στον Στέφανο. Πριν 10 χρόνια, λέει, τα λέγαμε για τους λαγοκέφαλους, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερημό. Τα ίδια λέμε και για την υπογεννητικότητα, και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μία και από τα ίδια για το συνταξιοδιωτικό, που σε 20 χρόνια που είναι να βγει κόσμος στη σύνταξη θα πέσει πολύ γέλιο. Γίναμε Κασάνδρες, λέει ο Στέφανος, γιατί όντως το πρόβλημα λοιπόν με τους λαγοκέφαλους είναι από το 2005-2006. Για την υπογεννητικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την. Να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται πάντως, θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή. Σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων, άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις μόνο. Μέσα σε μια χρονιά, το 2025, 38 γενιές.
1: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι από καρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
0: Μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
0: Τιμούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσεις εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
6: Πάμε και στην κίνηση. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντέσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Νίκο που λέει «Γεια σου Βολάνιε γίγαντα».
6: Χαιρετισμούς και για εκείνο, να τα αποδίδω.
0: Σιγά, σιγά. Θα μίλω σε λίγο. Γίγαντα. Θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω. Γι' αυτό.
6: Ταπεινά, δεν είπα.
0: Έτσι, έτσι. Καλημέρα Δημήτρη. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το λάγο Κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλληλείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
1: Δεν και το Υπουργείο Ανάπτυξη είχε εκπονήσει αυτό το σχέδιο.
0: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα. Τώρα λέει το θυμηθήκατε. Άστα λέει, αυτά είναι κόλπα για νέο ΠΚΠ, λέει, του Λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Και ο Κώστας λέει, Λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
0: Όχι, όχι παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί,
1: προσεκτικοί
0: σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις Λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως θα ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας, ναι, τον Λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
8: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως τσιμπάει, βάζεις μπεταντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια, σαν κάτι γνωστού σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε πιο αργό ρυθμό. Ο Λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά. Και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει Λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία.
1: Λαγοκέφαλο. Εγώ προσέχω.
0: Είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
1: Ναι, όχι.
0: Σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Πιο αργό ρυθμό. Ξέρεις ποιες.
1: Ποια.
0: Άμο, μηνοδό, αλληλούια.
1: Ναι, στο πρώτο γραφείο, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώμε. Παιδιά, μακριά από το Λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
0: Λακωνία.
1: Λακωνία.
0: Και πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και Αρκαδία.
1: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία. Μεσσηνία είναι Μεσσηνία.
0: Λακωνία.
1: Το
0: μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία.
1: Σωστό,
0: πέρα,
1: σωστό, σωστό.
0: Και δίπλα η Μεσσηνία, βέβαια. Αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες.
1: Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι παντού.
0: Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
1: Πήγε στο Κορακοχώρι.
0: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
9: Τώρα πάμε. Πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε. Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι. Ηλίας.
0: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα το Κορακοχώρι.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, έχουμε να λέμε.
10: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα, σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε.

0: παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: εκεί όπου προσπαθούν να ισορροπήσουν και να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, ελπίζοντας ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή το κόμμα Τσίπρα.
13: Το φθινόπωρο και μετά, εκεί υπολογίζουν.
12: Στο κόμμα Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Σιακαντάρη.
13: Για μια ακόμη φορά,
12: Ακριβώς. Το οποίο είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής άποψης της αυτοδιάλυσης.
12: Έχουν τελειώσει λέει πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλία κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
15: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσος ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
13: Ναι, έχει προκύψει μεγάλο θέμα.
12: Πολιτική ορολογία.
13: Πολιτική. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
12: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
13: Ναι.
12: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
17: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
13: Η κυρία Λιακούλη.
12: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
13: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
12: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
18: Το Πασόκ είναι 7 ψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν.
12: Εντάξει, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Σιακαντάρη.
13: Για μια ακόμη φορά,
12: Ακριβώς. Το οποίο είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής άποψης της αυτοδιάλυσης.
12: Έχουν τελειώσει λέει πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλία κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
15: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσος ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
13: Ναι, έχει προκύψει μεγάλο θέμα.
12: Πολιτική ορολογία.
13: Πολιτική. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
12: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
13: Ναι.
12: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
17: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχο.

0: Σαν αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
1: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σιακαντάρη, άισα πέρα βρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίσαι εσύ, τόσο ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέρα βρε.
3: Ναι, έχει προκύψει μεγάλο θέμα.
0: Πολιτική ορολογία.
3: Πολιτική. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
0: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
3: Ναι.
0: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
4: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
3: Η κυρία Λιακούλη.
0: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
3: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
0: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
5: Το Πασόκ είναι 7 ψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ψυχο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
3: Αυτά που είπε για ότι ποτέ τη δεν έγινε τα βέλτιση σε συντρόφους κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλους στο Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας. Όσο βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρυσταλλωθεί η εικόνα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
0: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν, κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί για παράδειγμα έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
6: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια.
7: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
0: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει.
8: 1500 εφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
3: Ναι.
8: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και, όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
9: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
8: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
9: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
8: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
9: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κύριου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει.
10: Μιλάμε για 1500 αφημία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την

0: με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
1: Ωπα ρε παιδιά. Ωπα ρε παιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο.
2: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Είναι το επόμενο. Mm. Με προλάβες.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς δεν λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Να πληρώσουν.
1: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
2: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
2: Μία με τα νούμερα, παιδιά.
1: Ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Παιδιά, επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές, απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο.
2: Ο κύριος Νιφούτης λέει: δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ σε θελοντές. Το ακούω κι αυτό.
1: Και ρωτήθηκε μάλιστα και για τον κύριο Φάμελ. Λέει και ο κύριος Φάμελ, δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
2: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και δει την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνουμε σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες. Οκ, okay, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφυσσα και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
0: Στο Ίδρα Μπιτς.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και οι Manes Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes. Επίσης σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την GrecoStrom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι, κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει?
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα μάλλον θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείτε. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παρετηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία?
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε τον Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε, και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόορη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί που έχουν παρετηθεί πραγματικά?
0: Πρέπει να είμαι
1: τώρα, του υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον, Ρίση Σούνακ, η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Οι άλλοι πώς την λέγανε? Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε και ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείται ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια.
1: Wow. About things we've gone through,
0: though it's hurting me. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
13: Κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκό, Βρύση και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Αβελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτζή, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ιππήρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή, μπορεί να είχαμε μία αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειωδώς την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring Τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια.

το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννης Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα. Σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προσφορά.

0: προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα. Και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. «Too little, too late» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ.

0: να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα λένε ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 26824350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Το κοινοβούλιο είναι ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
10: Μάλιστα, επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
9: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζεται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
10: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
9: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα, και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία, τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω συντονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα. Πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς, πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
10: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
9: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
10: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας.
9: Ευχαριστώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Γνώσε τον. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά εθριώσουμε τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ας συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια. Και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
0: δύναμη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε, θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης, αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει, θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, μια κρίσιμη μάζα πολιτών, η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε
1: σε ένα
0: πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο. Ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόκειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κυρία Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι αναδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία από τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα εγώ θεωρώ και θεωρώ πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολύ δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας, αν θέλει
0: τώρα
1: να
0: θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές. Δεν μπορείτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε.
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική. Πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα.
1: Και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτος στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένα σκληρό αγώνα. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική. Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτούς τους διαξυφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ.
1: απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές, ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας, οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για selfie είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Σχέδιο 6 σημείων για κόφτες σε τιμές και ενίκια κατοικιών προβλέπει η υποδιαβούλευση εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης έως ότου αποκρυπτογραφηθεί η απόφαση του αρίου πάγου, καλούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη οι servicers. Μετέωρες φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, αφού τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Ιρανική πλευρά μετά το τέλος του πρώτου γύρου μαρτυρούν ένα τεταμένο κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε λόγω των εκρηκτικών δηλώσεων Τραμπ, ενώ εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στο Λίβανο. Εντολή Ερντογάν για επανάληψη των συνομιλιών για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί τη Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια σε τρεις νέους στα υψηλά Αλόνια στην Πάτρα, σοβαρά τραυματίστηκε 22χρονος.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, ένα Δημικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
15: Πάλι για τα φαγητά μας.
14: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
15: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
14: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
15: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
14: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
17: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Η συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Πασόκ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει ας πούμε ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το Πασόκ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδεια. Αυτά λέει το Πασόκ.
0: Τι φταίει τότε?
1: Και δεν βλέπω να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%? Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγεί, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
19: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
18: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
19: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
20: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
19: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύ.
3: Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
4: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: επιλογές.
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας

0: Είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
7: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
6: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινής γνώμης, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 Και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που, του κόμματος αυτού.
7: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
6: Ναι, αλλά
7: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το κείμενο.
7: Ναι, αλλά μιλούν και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
6: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν, και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
7: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβάνα. Πώς το ακούτε?
6: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολά. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
7: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
6: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
7: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια
6: αλλά
7: κυβέρνηση.
6: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια, λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην 7ετία, και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
7: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
6: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα αν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
7: Εσείς τι εισηγήσετε στον Πρωθυπουργό, είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
6: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ένα δις όπως διαβάζω μπορεί και παραπάνω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
7: μήπως δίνεται όμως έτσι
6: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση
7: μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω
6: κύριε
7: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
6: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός
7: αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
6: Μετά γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, που ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία, ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του
7: άλλου
6: του συνεργάτη, του Σιμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να υπουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
7: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια σας.
7: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους σιδεροκροθιά, μαχαίρια και κροτίδα με καρφιά. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 55χρονος οδηγός συνελήφθη στο Χολαρκό αφού προσέκρουσε με το όχημά του πάνω σε δύο γιοταχή. Αμέσως μετά ο άνδρας μπήκε σε αστικό λεωφορείο προσπαθώντας να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τη δεύτερη θέση με 39 μετάλλια στο σύνολο για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες Τύπου που έγιναν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα απολογισμός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Ανεμιβόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πώς λένε στα αγγλικά να περάσει ο επόμενος?
1: Keith Stormont.
0: Α, έτσι λέει, έχει όνομα.
1: Τι, η αγιός Λίς Τρας, που τη λέγανε Τρας.
0: Εμένα ο άλλος μου άρεσε.
1: Ποιος?
0: Ο Σούνακ. Που έκανε και τη μανούρα με το
1: Μητσοτάκη. Ευτυχώς που θυμάσαι ονόματα και με γλίτωσε από νέα γκάφα.
0: Καλά, μην νομίζεις.
1: Ήμουν έτοιμο να σου πω, αυτός ο Ινδός.
0: Ο Σούνακ. Πού έκανε τη μανούρα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βέβαια, αν είχαμε τα λεφτά του, μια χαρά θα ήμασταν. Ναι, αυτός είναι που μας έσπασε τα να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Ακόμη τώρα... δεν έχω συνηθίσει τη γεωμετρική αρμονία.
0: Αν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, θα πήγαινα στον επόμενο και θα έλεγα συγγνώμη, είχαμε συμφωνήσει με τον Στάρμερ να μου τα δώσει. Δεν το ξέρετε εσείς, αλλά μου το είχε πει. Ήρθα να τα πάρω. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Με τόσες αλλαγές που έχουν, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή δεν μπερδευτούν.
1: Εσύ τι κερατάς άνδρας είναι ο Τραμπ.
0: Γιατί?
1: Προφανώς το... ο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν κανονικά οι ηγέτες των μεγάλων κρατών.
0: Ναι.
1: Πριν συμβεί κάτι, παίρνουν κάποιους άλλους ηγέτες μεγάλων κρατών και τους ενημερώνουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς εμπιστευτικά.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο κερατάς και το σφύριξε.
0: Καλά, αυτός δεν είναι. Εντάξει, πήγε τώρα. Αυτός είναι μια περίπτωση. Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο κωμωδία. Είναι και λίγο δράμα. Αν σκεφτείς τις επιπτώσεις της κωμωδίας που παίζει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αυτός έγινε στο Fox και έλεγε θα τους διαλύσω, δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν συμφωνήσουν.
1: Γιατί, και τι, δεν κατάλαβα κύριε, τι δεν σ' αρέσει αυτό.
0: Τι δεν μ' αρέσει.
1: Υποστηρίζει τη δημοσιογραφική δουλειά.
0: Παίρνει τηλέφωνο, έλα Ανίτα, έλα ο Ντόναλτ, είμαι Ανίτα. Δεν είναι.
1: Όχι, είναι σαν να παίρνει τηλέφωνο και λέει Μανώ, δεν μας ακούει κανείς.
0: Έλα, βγάλε με αέρα.
1: Να σου πω. Έχω πει στον Τζέι, στον JD, να τους δέσει το τραπέζι, δεν θα πάνε πουθενά αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι Βρωμοϊρανοί δεν θα πάνε πουθενά.
0: Αυτός παίρνει στο Fox, λέει, έλα ο Ντόναλντ, με βγάλε με αέρα. Δεν ξέρουν γιατί είναι να βγει, το βγάζω, το πετάνε αέρα. Πώς βγαίνουν εδώ μια έκτακτη είδηση και σου λένε, σε ειδοποιούν και σου λένε, είναι ο Τάδε, έχει έκτακτη είδηση, να βγει τώρα, ας πούμε. Και λες, μισό λεπτό μας ειδοποίησαν ότι κάτι έχει να μας πει ο Τάδε ρεπόρτερ. Έτσι κάνουμε με τον Τραμπ. Το πετάνε στο Fox στον αέρα.
1: Μα ο Τραμπ μπορεί να νιώθει σαν ένας. Επιτιμή συντάκτης του Fox. Το Fox, μην ξεχάσετε, ήταν αυτό που τον έβγαλε στην προηγούμενη φορά.
0: Στην
1: προηγούμενη θητεία.
0: Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Εδώ έχετε κάνει την ιστορία του Fox και του Flox. Δεν είναι κανονική κατάσταση αυτή που ζούμε. Δηλαδή, ότι ζούμε σε ένα πλανήτη κομμωδία, καθαρή κομμωδία τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Όταν είναι κανονική η κατάσταση, είναι ο υπεριαλισμός που όλα τα σκιάζει, τα κανονίζει, μυστικές συναντήσεις, συμφέροντα μεγάλα κτλ. Τώρα που έχουμε τον Τραμπ και είναι όλα τόσο διαφανή, που του έρχεται κάτι, το λέει αμέσως, τα μαθαίνουμε όλα. Πάλι δεν σας αρέσει.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, απλώς θα μου άρεσε πάρα πολύ αν δεν το πλήρωνα. Κατάλαβες. Δηλαδή με κάθε βγαίνει και λέει μια μπούρδα, όπα ανεβαίνει η τιμή του Brent.
1: Τώρα που το έπαιζε για κάτι.
0: Λέει ο Τραμπ είμαστε σε καλό δρόμο γιατί του είχε πέσει λίγο το ζάχαρο. Όπα πέφτει η τιμή του Brent. Του λέει κάτι Μελάνια, ρε, πώς είναι έτσι η γραβάτα που φοράς. Τι είπες Μαρή, βγαίνει στο Fox, θα τους διαλύσω. Ανεβαίνει η τιμή του Brent. Κατάλαβες, δεν είναι διαφορά. Ότι εδώ ζεις μια κανονική κατάσταση.
1: Εδώ παιδί μου η Μελάνια προφανώς μετά από την ανοησία που έγινε με τη γιορτή για τα γενέθλιά του και τους παλαιστές.
0: Όχι ανοησία. Όταν γίνονται, δεν σας αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις. Όταν τις κάνει ο Πούτιν είναι ωραίες και όταν τις κάνει ο Τραμπ είναι ανοησία. Κάτσε παρακαλώ, όταν τις κάνει ο Κίμικο Γιον Κουν, δεν λέτε κάτι.
1: Τώρα θες κάτι να μου πεις.
0: Όχι, δεν θέλω κάτι να σου πω.
1: Καλά, εμπαριστώσει να συνεχίσω εγώ περί Μελάνιας.
0: Ναι.
1: Η οποία Μελάνια προφανώς τώρα δεν της άρεσε με το παιδί δίπλα να βλέπει τους Παλαιστές, το οποίο όμως αρέσει σε πολύ κόσμο και στον Τραμπ. Προφανώς και γι' αυτό μετά δεν πήγε μαζί του στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα χάνε η Μελάνια τώρα. Να χάσει όλο το μεγαλείο των Βερσαλιών. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα δεν θα τα είχαν ποτέ.
0: Σόπα μόνο.
1: Και τι έκανε ο άνθρωπος, άρχισε να την πέφτει στη γυναίκα του άλλου.
0: Ναι, τώρα και εσύ. Όλο αυτό. Τι σενάριο πραγματικά όμως, ούτε την τολμή και γοητεία να γράφες. Ότι η Μελάνια τώρα που έχει. Τέλος πάντων, όλο αυτό που έχει η Μελάνια, ότι και καλά δεν γίνεται. Το έχασε το ταξίδι, αυτό το ταξίδι δεν χάνεται στο Παρίσι. Άσε μας την Μπάμπη. Και ότι έπεφτε ο άλλος στην κυρία.
1: Δεν κάνω για πρωινάδικο τώρα λέει.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Δεν κάνω.
0: Καθόλου.
1: Καλά, γυρνάω στον παλιό μου ρόλο.
0: Καθόλου, καταλάβεις, ξεκίνησε με το εμπειριαλισμός και τα λοιπά. Πρωινάδικο. Ρε Μπάμπη, άστο. Εδώ
1: με
0: βραδινή και με το ζόρι πας.
1: Προτείνω στους συναδέρφους των πρωινάδικων, όπως ναι, τα λέμε, χαϊδευτικά πάντα, ότι πρέπει να έχουν κάθε μέρα ένα από τα θέματα που έχει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Ένα από τα θέματα οπωσδήποτε. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Δεν βαριέσαι, αλήθεια. Δεν βαριέσαι.
1: Όχι, γιατί αυτοί βαριούνται να δοξάζουν τον Φιντελ Κάστρο.
0: Δεν βαρέθηκες, αλήθεια.
1: Δεν έχεις ένα άδικο. Ένα άδικο δεν το έχεις.
0: Δεν έχεις κουραστεί τόσα χρόνια, πραγματικά.
1: Πάντως είναι από τα πράγματα που. Όχι, δεν με καταδιώκεις. Είναι από τα πράγματα που διασκεδάζω, ετοιμαζόμουν να σου πω. Δεν τα λέω, δηλαδή. Δεν τα λέω. Δεν τα κρίνω.
0: Γιατί ζεις και αναπνύεις με τον εφιάλτη κατεστή του κομμουνισμού.
1: Όχι.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Όχι, με μπερδεύεις με τον Άδωνη. Συναντηθήκαμε το Σάββατο, αλλά μην με μπερδεύεις.
0: Συναντιέστε, βρίσκεστε κιόλας μεταξύ σας γιατί κομμουνιστέ.
1: Σε κοινωνική συνάντηση συναντηθήκαμε και θαύμασα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Άλλος άνθρωπος. Έχει αδυνατήσει. Έχει. Κάνει τα πάντα για. Προσέχει τον εαυτό του πάρα πολύ.
0: Και το έχει πει ο άνθρωπος και μεγέτου με χαρά του.
1: Το λέει.
0: Βέβαια,
1: αφού εξηγεί σε όλους.
0: Και καλά κάνει.
1: Εγώ έκανα αυτό. Δες τι ωραίο που είναι τα μαλλιά μου αυτά. Mm-hmm. Τα πάντα. Δεν έχει κόμπλεξο άνθρωπο.
0: Μα δεν είναι θέμα κόμπλεξο. Αυτά τα πράγματα είναι άλλα πράγματα. Είναι το διακύβευμα τώρα άλλο είναι. Αλίμονο αν ήταν η εξωτερική εμφάνιση και. Οτιδήποτε άλλο ενός υπουργού που καλώς κάνει ο άνθρωπος και διατηρείται έτσι όπως διατηρείται, αρκεί να είναι καλά στην ψυχολογία.
1: Πάντως, όπως εξηγεί, το κάνει πρώτον ο ίδιος,
0: ναι,
1: για να νιώθει ο ίδιος καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό του το σέβομαι απολύτως. Και
0: λέω,
1: γιατί αρέσει και στη σύζυγό του και αυτά. Και
0: αυτό
1: του λέει: εγώ νιώθω καλύτερα έτσι.
0: Αυτό
1: δεν έχει καμιά άλλη περίπτωση.
0: Για την πλατφόρμα δεν μιλήσατε καθόλου.
1: Για πλατφόρμα.
0: Για το πόσο κάνει.
1: Αφού εσύ μιλάς με τον Μίστερ Πληθωρισμός.
0: Άλλο για τον Μίστερ Πληθωρισμός. Σου λέω γιατί αυτά ήταν του Αδόνιδος ιστορίες όταν ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πλατφόρμες και τα λοιπά. Δεν το ρώτησε για το πόσο κάνει.
1: Όχι, δεν πήγε η κουβέντα.
0: Όχι, εκεί.
1: Όχι.
0: Δεν πήγε.
1: Κοίτα να δεις, ήμασταν και στην Πελοπόννησο. Οπότε η κουβέντα ήταν περισσότερο εάν ως.
0: Α, είχες πάει. Ξεκινήσεις και εσύ το άνοιγμα που έχει. Το άνοιγμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή ήμασταν λοιπόν στη Μάνη, η συζήτηση ήταν περισσότερο εάν καλώς είναι εκεί βουλευτές, υπουργοί του Μητσοτάκη, ή μήπως πρέπει να φύγουν και να αφήσουν την Πελοπόννησο ήσυχη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν Σαββατοκύριακο στην Πελοπόννησο. Είχες σε πέρασμά σου από τη Μάνη συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Yes.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Καλά, εδώ.
0: Βέβαια ήταν και άλλοι υπουργοί και βουλευτές στην Πελοπόννησο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Της Δημοκρατίας. Εσύ είχες δύο λόγους. Να πας, δεν έχεις κανένα λόγο να πας να αντιμετωπίσεις το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος στον Τόνι Σαμαρά. Για δύο λόγους δηλαδή θεωρώ ότι θα έχεις πάει Πελοπόννησο. Άντε τρεις. Τρεις ήταν για. Ο πρώτος είναι για εκδρομή Σαββατοκύριακου. Ο δεύτερος για να πείσει τον κόσμο να μην πάει με τον Σαμαρά. Ο τρίτος για να κυνηγήσει το ενδεχόμενο ανύπαρκτων κομμουνιστών στη Μάνη.
1: Ανύπαρκτων σίγουρα, διότι.
0: Τους ξέρουμε.
1: Έχουν τελειώσει εκεί. Αν και υπάρχει ένα
0: τους
1: χωριό.
0: Και γραμμένους.
1: Υπάρχει ένα χωριό. Να σου πω να θυμηθούμε. Μέσα στη βδομάδα βγάλουμε τον Γιώργο Σεφερτζή που την ξέρει την περιοχή πολύ καλά. Υπάρχει ένα χωριό στο οποίο νομίζω το κουκουέ παίρνει 95-98%. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
0: Και θέλετε να κάψετε το χωριό.
1: Πάντως με τον Άδωνη είπαμε και αντικομμουνιστικές ιστορίες. Τώρα στη Μάνη ήμασταν.
0: Αυτό φταίει. Στη Μάνη. Ενώ με τον Άδωνη δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Εντάξει. Μάλιστα στα υπόλοιπα τώρα. Να πάμε να σου πω για τον Μίστερ Πληθωρισμό.
1: Για πες.
0: Για τον.
1: Πες και το όνομά του, δεν είναι ευγενικό τώρα να το λέω.
0: Για τον κύριο Θοδωρικάκο. Μου έκανε εντύπωση μια τάκα του κύριου Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης. Πέραν μπορούμε να πούμε αργότερα για πλατφόρμες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση στον πολιτικό σχολιασμό της επιγερότητας ήταν μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι.
0: Δημοσκόπος ο ίδιος.
1: Η προηγούμενη δουλειά του ήταν. Όχι οποιοδήποτε δημοσκόπος.
0: Ευχαριστώ. Μην πιστεύετε.
1: Από τους καλύτερους, τους παλαιότερους, τους μεγαλύτερους.
0: Με επιβεβαίωση, δηλαδή κρατήθηκα επειδή είναι τηλεόραση, είναι ραδιόφωνο, θα του έλεγα να γιάσει το στόμα σας, κύριε Υπουργέ μου. Είπε στον αέρα και δύο φορές μάλιστα, θέλω να πω στον κόσμο, μην στέκεται και μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία το 24.
0: Άκουσε με, διευκρίνησε. Και το διατύπωσε μάλιστα όπως έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς εδώ, για να πει όχι ότι θεωρώ ότι κάποιος έχει στημένο κάτι, στείνει δημοσκοπήσει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ρευστά. Μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι. Άρα το 24 αυθόρμητο, αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ερωτηθείς, όπως λέμε, για το αν πιστεύει ότι είναι στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας ή στην αυτοδυναμία, απάντησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία κάνει την αυτοκριτική της, χαράξει μια στρατηγική κτλ. Ομολογήσει και κάποια λάθη μπορεί να έχει κάνει κτλ. Ναι, ότι είναι εφικτό. Έτσι. Δεν φάνηκε να το πιστεύει ιδιαίτερα. Στο υπόλοιπο κομμάτι πρέπει να σου πω ότι χθες χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο στην Αίγινα, το οποίο δεν χτυπάει ποτέ, και ήταν από μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Για πρώτη φορά έλαβα μέρος σε δημοσκόπηση και αυτοεπιβεβαιώθηκα ότι δεν θα έχουν καμία σχέση δημοσκοπήσεις με το αποτέλεσμα της κάλπης. Ήταν αυτοματοποιημένο, Νίκο, ή το ξέρεις πια, εγώ δεν ξέρω ότι είχε, δεν είναι συνέντευξη, είναι πατάς 2-1 επιλογές, multiple choice. Ήταν αυτοματοποιημένο, τηλεφωνητής δηλαδή, όπου ξεκίνησε με τα στοιχεία σου, προφανώς δεν έδωσε τα στοιχεία μου, έδωσα, εγώ τα λέω στοιχεία, χαρακτηριστικά, σπουδές, επάγγελμα και τα λοιπά, ηλικία
1: κυρίως. Βάρος δεν ρωτάει.
0: Όχι, γιατί δεν είχε τέτοια επιλογή τα δικά μου τα κιλά. Λοιπόν, δηλαδή έφτανε μέχρι 100 κιλά και σου έγραφε 5, πού να πάω, δεν είχε 6, για να πάω πάνω 100 κιλά. Άρα λοιπόν θέλω να πω
1: άμα
0: ότι...
1: Άμα είχε βάρος θα βάραγε 112.
0: Βέβαια, ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω ή θα μπορούσα να πω πριν όπως πάντα διαλύσουμε κάθε ιστορία. Λοιπόν, άκουσε με αγαπημένα μου Νίκο, μπας και κάνουμε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, λέω ότι στα αυτοματοποιημένα μηνύματα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Ξεκίνησε με τα χαρακτηριστικά ηλικιακά και τα υπόλοιπα, μορφωτικά, πήγε στην πρόθεση ψήφου, τι είχατε ψηφίσει, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε, κάνει ένα διάλειμμα λέγοντας τι ομάδα είστε, Ολυμπιακός, για Ολυμπιακό πατήστε ένα, για Παναθηναϊκό πήστε δύο, για Πάο πήστε τρία, ακριβώς όπως το λέω, πηγαίνει μετά τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας, να διαβάζετε βιβλία, πού θα θέλετε να πάτε διακοπές, τι βλέπετε γενικότερα για τη ζωή σας, αν είστε αισιόδοξοι και οτιδήποτε άλλο, και κάποια στιγμή επανέρχεται. Ποιο θεωρείτε το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα, είναι η ακρίβεια, είναι η άμυνα, είναι η δικαιοσύνη, είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, προφανέστατα δεν μιλάμε για μια σοβαρή έρευνα μεγάλης εταιρείας. Μπορώ να πω, φαντάζομαι θα τη δούμε σύντομα τη δημοσκόπηση αυτή. Μέσα σε αυτούς που έχουν απαντήσει είμαι και εγώ. Φαντάζομαι ότι έχω επηρεάσει το δείγμα, γιατί αποκλείεται να έχει σπαταλήσει άνθρωπος κανένα τέταρτο εικοσάλητο για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά που ετίθεντο στη δημοσκόπηση. Έτσι, αυτά έχω να πω.
1: Okay.
0: Αυτά για τις δημοσκοπήσεις.
1: Το brand είναι στα 79. Συνεχίζεται.
0: Τσιμπουκιά για τις δημοσκοπήσεις όπως είδες.
1: Αφού τα πες όλα και έχει ζητήσει να μην σε διακόπτω. Δεν διακόπτω τις
0: σχέσεις. Αλίμονο τι. Για πες.
1: Λοιπόν, 79 που σημαίνει ότι ο Σονούπο, δηλαδή ένα κλικ, δύο κλικ θέλει ακόμη, θα βρεθούμε στο επίπεδο που είχε το αργό πριν διαλυθούν οι προηγούμενες συζητήσεις που γινόντουσαν με τους Ιρανούς, διότι εκεί, από εκεί ξεκινήσαμε, συζητάγανε, όπως τώρα ας πούμε συζήτησαν αυτές τις δύο μέρες, συζητάγαν διεκόπη λόγω των βομβαρδισμών που αποφάσισαν Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Θα βρεθούμε περίπου εκεί. Θα έχει περάσει δηλαδή αυτό το τρίμηνο, έτσι. Εκεί θα είμαστε, στα 78. Αυτά.
0: Έλα μια πια είπες για το βάζο μου πριν. Πες μου τι έλεγες, το κούρεψες το κτήμα σου. Τι έκανες, το δήλωσες.
1: Είναι κουρεμένο. Απλώς και πέρυσι και πρόπερσι ήταν τόσο περίπλοκη η πλατφόρμα που εγώ που δεν θεωρώ ότι είμαι αναλφάβητος και εν πάση περιπτώσει τα δουλεύω αυτά χρόνια ατελείωτα. Σε ένα σημείο έπρεπε να πάω κάπου, να πάω μετά να ανέβω στο βουνό, να ξανακατεύω στην πλατφόρμα και ως εκ τούτου βαρέθηκα, δεν το βρίσκα. Το οικόπεδο, λες να ανησυχήσω.
0: Όχι, αλλά έχω καταλάβει γιατί ασχολείσαι τόσο με το κούρεμα του οικοπαίδου.
1: Ασχολούμαι διότι εγώ είμαι εκεί 26-27 χρόνια, έχω δει δύο φορές τη φωτιά να περνάει από πάνω. Και έχω δει και άλλες φωτιές στην περιοχή.
0: Εγώ λέω ότι μάλλον επειδή δεν έχεις να κουρέψεις τίποτα άλλο. Για πάμε.
1: Θα τα πω στον Άδωνη αυτά που λες.
0: Μπα τα πεις.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω, ναι. Έχουμε χρόνο.
0: Αλίμονο, άπλετο.
1: Λοιπόν, αυτός που έχει φάει την πιο γερή σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο Νετανιάχου.
0: Ρε μπάμπη, αλήθεια τώρα.
1: Τι?
0: Σε βάζουμε στη δημοσκοπή, σε βάζουμε ακρίβεια από εδώ από εκεί και πας να μας κάνεις ανάλυση του Νετανιάχου.
1: Ακρίβεια, πότε μίλησες για ακρίβεια.
0: Κάτι να ρε συμπάμπη, να την ανάλυση να τελειώνουμε. Μας κάνεις ανάλυση του Νετανιάχου. Έλεος ρε συμπάμπη μεσημεριάτικο.
1: Έχουμε εγώ κουραστεί. Εγώ μίλαγα εδώ για τις εξελίξεις γεωπολιτικές. Οπότε λογικό είναι να σου πω ότι το Νετανιάχου.
0: Τελείωνε, πες με το Νετανιάχου να τελειώνουμε.
1: Κοίτα την εικόνα στην τηλεόραση που ψήνονται οι σύντροφοι Γάλλοι, ναι, στους 40 βαθμούς.
0: Εδώ από Ελλάδα δεν περνάς καθόλου, ε. Πας Ισραήλ, πας Γαλλία, πας Παρίσι.
1: Πες το πουλάκι.
0: Αμερική, θα έρθεις καθόλου Ελλάδα.
1: Πες το, εδώ
0: θα μιλήσουμε
1: συνέχεια
0: καθόλου για τα δικά μας τα πραγματάκια εδώ.
1: Ό,τι
0: πέρα.
1: Ό,τι θες.
0: Ας το, όταν έρθει ο καύσωνας εδώ στην Ελλάδα, το συζητήσουμε. Εδώ, όταν ψινόμαστε εμείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ψινόμαστε εμείς, βγαίνει κανένας Γάλλος και λέει: Ω μον Ντιέ, τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Α, ουί, bien sûr.
0: Μα τι bien sûr, μωρέ.
1: Κανικιούλ.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Κανικιούλ. Λοιπόν,
0: έλα να πούμε εδώ τα δικά μας τώρα.
1: Έλα, ανάλυση. Τι θες, πες το.
0: Έχουμε πράγματα, δεν έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Ωραία, πες το.
0: Τι να πω.
1: Αυτό που θες να πεις.
0: Ακρίβεια θα πεις.
1: Τι, κάθε μέρα για την ακρίβεια θα λέμε.
0: Αλίμονο, τι. Ποιος ασχολείται. Βαρετό κατά τα μερικές φορές το μοιάζει την ακρίβεια, έχεις δίκιο.
1: Θα σου πω λοιπόν ένα από τα πιο ακριβά πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουν όλοι να αποφεύγουν είναι το φαγητό έξω,
0: ναι,
1: και το γενικώς παραγγέλνω απ' έξω. Είναι από τα πιο ακριβά πράγματα που υπάρχουν.
0: Αν το κάνεις συνέχεια, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αν το κάνεις συνέχεια, είσαι broke, κανονικά.
0: Καταστροφή, ναι.
1: Δηλαδή σου χρειάζονται και 200 και 300 παραπάνω ευρώ.
0: Ναι, και λίγα λες. Αν το κάνεις κάθε μέρα, λες.
1: Εντάξει, δεν λέω κάθε μέρα, αλλά αρκετά συχνά.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Παραγγέλνεις απ' έξω.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Που και πού παραγγέλνω.
0: Δεν παραγγέλνω.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν πάει, γιατί μαγειρεύω, προτιμάω να μαγειρεύω.
1: Ναι, ναι, ναι, μα αυτό είναι το σωστό. Μα είναι πολύ σωστό να έχεις 3-4 πράγματα που δεν χρειάζονται καν μαγείρεμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλύτερο. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή, αν έχεις ένα ζαζαβατικό, μια ντομάτα, ένα τέτοιο, λίγο τυρί, κάτι άλλο, τα βάζεις όλα μπροστά σου, έχεις φάει τέλεια, υγιεινά,
0: ναι,
1: και έχεις πληρώσει 4-5 ευρώ, max, αυτά δεν κάνουν ποτέ παραπάνω, όσο και αν τα μαζέψεις. Έτσι, και δεν ξέρω, εγώ τρώω και λίγο τώρα πια, αλλά σε σύγκριση με το οτιδήποτε θα παραγγείλεις απ' έξω, ένα σουβλάκι. Σύμφωνοι, ναι, είναι καλύτερο. Από κάθε άποψη. Κάτι πρέπει να κάνουν. Τα έχουν τρελαθεί. Οι τιμές εκεί που τις έχουν βάλει, απορώ πως έχουν ακόμη δουλειά. Απορώ.
0: Έχετε ένα σουβλάκι πια 4 ευρώ.
1: Όχι, σε εμάς το Παγκράτη δεν έχει χαμηλότερα. Δε.
0: 4. Εγώ 4.
1: 4 είστε στην Κυψέλη.
0: Πλατεία Αμερικής Κυψέλη 4.
1: Καλά, είστε πλούσια συνοικία εσείς.
0: Ναι, γιατί μπερδεύονται. Νομίζω ότι η πλατεία Αμερικής δεν είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι στην Αμερική και αυτό το έχουν ακριβεί οι τιμές Αμερικής. Αλλά τελικά είναι στην Ελλάδα. Είναι 4 ευρώ είμαι στο σουβλάκι στην πλατεία Αμερικής.
1: Όχι, 4. Εγώ πήραμε.
0: Θες να σου πω ότι με τσαντίζει. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες, ρε. Αλλά θέλω μια μέρα να κάνω μια κουβέντα με ένα
1: σουβλάκι. Πήρα εγώ από την Κεσαριανή σουβλάκι. Ναι. 3,40 ή 3,30.
0: Θα βρεις και φθηνότερο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εξαιρετικό. Μιλάμε τέλειο.
0: Η Κυψέλη, να πούμε ότι δεν είναι μια πολύ ακριβή περιοχή.
1: Προς Θεού, όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το σουβλάκι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ για παράδειγμα που δεν βάζω μέσα ούτε πατάτα ούτε τζατζίκι, γιατί την πληρώνω στην τιμή απ' όλα.
1: Εσύ επειδή θέλεις γκουρμεδιά.
0: Δεν θέλω
1: πρέπει
0: γκουρμεδιά.
1: Να πληρώνεις ακριβότερα το σουβλάκι.
0: Δεν νομίζω. Καθόλου.
1: Ναι, είσαι γκουρμεδιά.
0: Εγώ θέλω κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι.
1: Αυτό.
0: Πάπρικα. Ναι. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή σε μένα δεν βάζεις όπως βάζεις του πιτσιρικά μέσα τίγκα πατάτες και τίγκα τζατζίκι. Εγώ γιατί το πληρώνω στην
1: Γιατί όταν βάζει πατάτες δεν χρειάζεται να βάλει το ίδιο κρέας. Εσύ που δεν βάζει πατάτες βάζει περισσότερο κρέας. Έπρεπε να το πληρώνεις ακριβότερα.
0: Τι λέει, παιδιά. Ο Μπάμπη ζει σε κόσμο όπου σουβλατζή το του λε χωρί πατάτε σου βάζει περισσότερο κρέα. Ρε Μπάμπη, αλήθεια τώρα, πόσα χρόνια έχει να φασουλάκι.
1: Δεν έχω τόσα πολλά.
0: Και εσένα σου βάζει παραπάνω κρέα.
1: Δυστυχώ μου βάζει πάρα πολύ, αφού κάθε τελευταία φορά του λέω μην μου βάλει τόσο πολύ, δεν μπορώ να το φάω.
0: Τι γίνεται, ρε. Πάμε διαφημίσει.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ, ελληνόκτητα πλοία διέσχισαν το πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων. Επιχείρηση Σιρήνες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά διαρρήξεις και trafficking. Κλιμακώνεται η πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται για την Downing Street.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της Βρετανίας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 30 στα Ιωάννινα.
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην είσοδο της Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους.

0: τα 7 λεπτά.
1: Ποια?
0: Τα 7 λεπτά για να συνειδητοποιήσεις αυτό που είπες νωρίτερα.
1: Ποιο λες?
0: Ενημέρωσε το κοινό της Ελλάδας ότι όταν παραγγέλνεις χωρίς πατάτες σουβλάκι και τζατζίκι σου βάζει ο σουβλατζής περισσότερο κρέας. Ήταν αρκετό αυτό? Για να συνειδητοποιήσεις τι είπες.
1: Πολύ καλά κατάλαβα. Πρέπει να διορθώσω ένα λάθος, γιατί κοίταξα το τηλέφωνο. Επειδή έχω πολύ καιρό να παραγγείλω, είναι αλήθεια, και κοίταξα γιατί κρατάω. Τα σημειώνω. Έχει ανέβει η τιμή.
0: Ναι. Εγώ δεν αμφισβήτησα την τιμή. Δεν είναι αυτή που έδωσες, γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχει όντως. Το συζητάμε, κάποιος μπορεί να κάνει.
1: Καλά, πάντως επειδή παίρνω από ένα συγκεκριμένο, έχει ανέβει η τιμή και δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Εγώ έδωσα 4 ευρώ, αλλά δεν συνειδητοποίησες το λάθος που έκανες. Ότι υπάρχει σουβλατζής στην Ελλάδα ο οποίος βάζει περισσότερο κρέας όταν δεν παίρνει πατάτες και τζατζίκι, λέει πραγματικά. Αλήθεια.
1: Σε σένα λέω ότι έπρεπε να σε χρεώνουν περισσότερο επειδή δεν βάζουν πατάτες και σου βάζουν περισσότερο κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προσπαθεί να αποφύγει τώρα.
0: Καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, γνωστός λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του, να πιαστούμε από την τελευταία εξέλιξη.
1: Τώρα που έχουμε τον καλεσμένο, μας φαντάζομαι να το συζητήσουμε. Γιατί πριν δεν ήθελε να με αφήσει να πω για τα χάλια του Νετανιάχου.
0: Αν το συζητήσουμε, να μας το πει ειδικός τώρα. Εδώ ακούς Γαλλία, αν και ο άνθρωπος έχει σχέση με τη Γαλλία. Φαντάζομαι θα χρειαστεί και ένα λεπτό για την εισαγωγή στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κύριε Τζογόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Για τους 40 βαθμούς που περνάνε οι Γάλλοι, κύριε Τζογόπουλε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Τζογόπουλε, δεν ξέρετε, εγώ πολύ το ευχαριστιέμαι πάντως που ψήνονται.
2: Εξαρτάται σε ποια περιοχή είναι. Άμα είναι νότια, δεν περνάνε και άσχημα. Ναι.
1: Μην το λέτε. Κάτω στον Πορτό χάσαν τρεις ανθρώπους.
2: Σωστά, υπό αυτή την έννοια, ναι, αλλά στην Κιανή ακτή μπορεί να είναι και καλό.
1: Εντάξει, βέβαια. Τι, καλύτερα είμαστε εμείς εδώ με το βοριαδάκι μας τώρα,
2: πολύ
1: σήμερα
2: καλύτερα.
1: Μια χαρά.
0: Κύριε Τζογόπουλε, να πιαστούμε από την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει. Θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα, το Ισραήλ, ΗΠΑ κτλ. Αλλά πώς βλέπετε την εξέλιξη με την παρέτηση Στάρμερ?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνέχεια στην αδυναμία της Βρετανίας να στεφθεί ως μεγάλη δύναμη μετά το Brexit. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αρκετοί πρωθυπουργοί οι οποίοι δεν τα καταφέρουν, η οικονομία προφανώς είναι στο επίκεντρο και γι' αυτό το λόγο δεν τα έχει καταφέρει ο Στάρμερ, παρά το γεγονός ότι οι εργατικοί πέτυχαν πριν από περίπου 2 χρόνια μια πολύ μεγάλη νίκη στις εκλογές και κατάφεραν να διώξουν τους συντηρητικούς ύστερα από αρκετά χρόνια. Αλλά όταν έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος έλεγε προεκλογικά ότι δεν θα βάλει φόρους και τελικά βάζει φόρους, αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό και την αδυναμία του να χειριστεί το πρόβλημα, οδήγησε στην εσωκομματική αμφισβήτηση. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο αναγκάστηκε να παραιτηθεί είναι η εσωκομματική αμφισβήτηση. Όχι τόσο πολύ ότι δεν πηγαίνει καλά στη δημοσκοπήση το κόμμα των εργατικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό βέβαια για το. Δεν ξέρω αν. Θα συνεχιστεί, γιατί πέραν το τι είχε υποσχεθεί, τι έκανε ή τι δεν έκανε, έχουμε 7 πρωθυπουργούς που να αλλάξουμε σε 10 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι λέτε.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό ακριβώς είχα και εγώ στο μυαλό μου που είπε προηγουμένως, ότι μετά το Brexit η χώρα δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει μια άλλη Βρετανία με μια άλλη έγκλη. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι το Brexit η αιτία, αλλά προφανώς επειδή συνδυάζεται χρονικά με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα ψάχνεται να βρει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά και το ρόλο της στο διεθνές σύστημα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά. Δεν τα πηγαίνει δηλαδή καλά, και αυτό και ο κόσμος είναι απογοητευμένος από πάρα πολλούς πρωθυπουργούς, όχι μόνο από το συγκεκριμένο. Το
1: σημερινό. Οπότε τώρα λέει να δοκιμάσει τον άνθρωπο που είχε την ανόητη ιδέα του Brexit και τους έπεισε τότε να ψηφίσουν υπέρ του Brexit.
2: Θα δούμε.
1: Να τον κάνουν αυτόν πρωθυπουργό, να δούμε τι θα βγει δηλαδή.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Είναι και διαφορετικές οι γεωπολιτικές απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Είναι το πρόβλημα της Ρωσίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η Βρετανία να έχει μια πολιτική έναντι της Κίνας σε μια περίοδο που ο Τραμπ προφανώς επισκιάζει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ. Και σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Στάρμερ δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Να δούμε πώς θα μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική ο επόμενος Πρωθυπουργός, αν τα καταφέρει βέβαια.
1: Να έρθουμε στη στρατηγική, μιας που είπε ο κ. Τζογόπουλος τώρα ακριβώς αυτό. Η στρατηγική Νετανιάχου, ποια μπορεί να είναι? Ήτανε μία, κάνω συνεχώς πόλεμο. Μένω πρωθυπουργός, δεν πάω δικαστήριο. Τώρα όμως.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στρατηγική ο ίδιος. Είναι αυτό το οποίο τον έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές εκλογικές νίκες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και ο πόλεμος κανονικά στο Λίβανο. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το Ιράν, υπάρχει αυτή η αμφιβολία για το αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία. Δεν πρέπει να είμαστε 100% αισιόδοξοι ότι το μνημόνιο που υπεγράφει την Παρασκευή και η σχετική συμφωνία χθες στην Ελβετία θα οδηγήσει τελικά σε μια οριστική συμφωνία ειρήνης. Κατά τη δική μου άποψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανέχονται τη συμπεριφορά του Νετανιάχου παρά ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν νομίζω ότι θα λάβει. Αλλά προφανώς επειδή συνδυάζεται χρονικά με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα ψάχνεται να βρει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά και το ρόλο της στο διεθνές σύστημα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά. Δεν τα πηγαίνει δηλαδή καλά. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι απογοητευμένος από πάρα πολλούς πρωθυπουργούς, όχι μόνο από το συγκεκριμένο. Το
1: σημερινό. Οπότε τώρα λέει να δοκιμάσει τον άνθρωπο που είχε την ανόητη ιδέα του Brexit και τους έπεισε τότε να ψηφίσουν υπέρ του Brexit.
2: Θα δούμε.
1: Να τον κάνουν αυτόν πρωθυπουργό, να δούμε τι θα βγει δηλαδή.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Είναι και διαφορετικές οι γεωπολιτικές απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Είναι το πρόβλημα της Ρωσίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η Βρετανία να έχει μια πολιτική έναντι της Κίνας σε μια περίοδο που ο Τραμπ προφανώς επισκιάζει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Και σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Στάρμερ δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο να δούμε πώς θα μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική ο επόμενος Πρωθυπουργός, αν τα καταφέρει βέβαια.
1: Να έρθουμε στη στρατηγική, που είπε ο κ. Ζωγόπουλος τώρα ακριβώς αυτό. Η στρατηγική Νετανιάχου, ποια μπορεί να είναι? Ήτανε μία, κάνω συνεχώς πόλεμο. Μένω πρωθυπουργός, δεν πάω δικαστήριο. Τώρα όμως.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στρατηγική ο ίδιος. Είναι αυτό το οποίο τον έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές εκλογικές νίκες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και ο πόλεμος κανονικά στο Λίβανο. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το Ιράν, υπάρχει αυτή η αμφιβολία για το αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία.

0: οποίο θα πρέπει η Βρετανία να έχει μια πολιτική έναντι της Κίνας σε μια περίοδο που ο Τραμπ προφανώς επισκιάζει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ. Και σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Στάρμερ δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο να δούμε πώς θα μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική ο επόμενος Πρωθυπουργός, αν τα καταφέρει βέβαια.
1: Να έρθουμε στη στρατηγική, μιας που είπε ο κ. Ζωγόπουλος τώρα ακριβώς αυτό. Η στρατηγική Νετανιάχου, ποια μπορεί να είναι? Ήτανε μία, κάνω συνεχώς πόλεμο. Μένω πρωθυπουργός, δεν πάω δικαστήριο. Τώρα όμως...
0: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στρατηγική ο ίδιος. Είναι αυτό το οποίο τον έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές εκλογικές νίκες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και ο πόλεμος κανονικά στο Λίβανο. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το Ιράν, υπάρχει αυτή η αμφιβολία για το αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία. Δεν πρέπει να είμαστε 100% αισιόδοξοι ότι το μνημόνιο που υπεγράφει την Παρασκευή και η σχετική συμφωνία χθες στην Ελβετία θα οδηγήσει τελικά σε μια οριστική συμφωνία ειρήνης. Κατά τη δική μου άποψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανέχονται τη συμπεριφορά του Νετανιάχου παρά ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν νομίζω ότι χαλάνε οι πολύ καλές σχέσεις ΗΠΑ Ισραήλ, παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφωνίες.
1: Κάποιες διαφωνίες μόνο.
2: Εντάξει, okay.
0: Εγώ θα έλεγα κάποιες διαφωνίες και το λέω αυτό για τον εξής λόγο, ότι αν υπήρχε ουσιαστική διαφορά την προσέγγιση, τότε ο ρόλος των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα ήταν τελείως διαφορετικός. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, ούτε έχουμε δει και άρση της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Τώρα, στη δημόσια ρητορική υπάρχουν οι διαφορές, αλλά εγώ προσπαθώ να δω την ουσία της αμερικανικής πολιτικής και μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, τέτοια τουλάχιστον, που να οδηγήσει το Ισραήλ είτε να βγει από το Λίβανο, γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ κατέχει εδάφη του Λιβάνου, δεν έχει αποχωρήσει από εκεί, είτε να αλλάξει γενικότερα προσέγγιση ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό.
1: Ναι. Παρά τα αυτά, η φήμη του Ισραήλ έχει τσαλακώθει πάρα πολύ και υπάρχουν πλέον και πάρα πολλοί Εβραίοι Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν ήδη πολλοί, τώρα είναι πάρα πολλοί, που δεν συμπαθούν τον Νετανιάχου και την πολιτική του. Καταλαβαίνουν πλήρως την τρομοκρατία που πάνω στην πλάτη της δίκαιης των δίκαιων στόχων που έχουν οι Παλαιστίνοι, πάνω στην πλάτη τη δικιά τους χτίζεται η τρομοκρατία, την καταλαβαίνουν αυτοί γιατί καταδικάζουν. Αλλά αυτό που κάνει ο Νετανιάχου δεν τους αρέσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και μάλιστα αυτό ισχύει πλέον και για τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, διότι στο παρελθόν το βλέπαμε με τους υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Πλέον όμως υπάρχει σε όλη την Αμερικανική κοινωνία μια ενόχληση για τη γενικότερη πολιτική του Νετανιάχου. Και θα έλεγα, χωρίς να μπορώ να προβλέπω το μέλλον προφανώς, ότι μέσω μακροπρόθεσμα αυτό θα δράσει κατά του Ισραήλ, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος και ποια θα είναι η πολιτική του έναντι του Ισραήλ, με δεδομένη αυτή τη συζήτηση η οποία υπάρχει πλέον σε ολόκληρη την Αμερικανική κοινωνία. Άρα λοιπόν, μέσω μακροπρόθεσμα, δεν νομίζω ότι τα πράγματα ευνοούν το Ισραήλ, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές του Οκτωβρίου.
2: Πάντως, γενικότερα, παγκόσμια πεποίθηση είναι ότι και Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό με όλο αυτό. Δηλαδή, το λιγότερο μπορώ να πω. Ή μάλλον θέλω να πω ότι έχουν γύρει και ζητήματα για τα οποία κανείς πριν την κρίση δεν μιλούσε. Δηλαδή, το ενδεχόμενο επιβολής τελών στα θενά του Ορμούς δεν υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Το θέτει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος, κάτι που δεν είχε. Είναι θέμα για το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ ζήτημα, ενώ λίγο πριν τον πόλεμο. Με λίγα λόγια, οι τιμένοι αυτή τη στιγμή στο μυαλό της παγκόσμιας κοινή γνώμη παραμένουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα φαίνεται ότι διαπραγματεύονται όχι από θέση ισχύως όπως θα έπρεπε κανονικά, αλλά μάλλον από θέση αδυναμίας. Ξεκινάω με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι αν πράγματι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο τμήμα πρόκειται για μια επιτυχία με δεδομένους τους στόχους που έχουν εδώ και αρκετά χρόνια και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα, όπως σωστά είπατε, είναι αυτό των διοδίων, είναι όμως και άλλα, επειδή έχω διαβάσει το μνημόνιο πολύ προσεκτικά. Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, για παράδειγμα, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις τους από τον Περσικό Κόλπο. Αυτό είναι ασαφές, δηλαδή σχετίζεται μόνο με τις δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για να βομβαρδίσουν το Ιράν ή και με τις βάσεις τους σε ολόκληρη την περιοχή. Υπάρχει δηλαδή μια ασάφεια τέτοια στον τρόπο με τον οποίο έχει γραφεί το μνημόνιο, που προφανώς δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον βλέπουν τα πράγματα ή υπογράφουν μια συμφωνία από θέση αδυναμίας. Και κατά την άποψή μου, το χειρότερο για τις ΗΠΑ είναι ότι φαίνεται έμεσο

0: ότι η νικητής είναι η Κίνα. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει εκ νέου σε εξαγωγές, ακόμα και πριν αρθούν επισήμως οι κυρώσεις. Και αν θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε βρεθεί στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, προφανώς ο ρόλος τον οποίο έχει διαδραματίσει η Κίνα προς την κατεύθυνση μιας τέτοιου είδους συμφωνίας, μάλλον είναι αρκετά σημαντικός.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτά. Αν και έβλεπα και βλέπω πάντοτε με καλό μάτι το να σταματήσει η δυνατότητα του Ιράν προς την πυρηνική βόμβα, όσο τουλάχιστον έχουν αυτό το καθεστώς και πιστεύουν αυτά που πιστεύουν ως κρατική πολιτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αγορές κέρδισαν. Οι αγορές, και νομίζω ότι ο Τραμπ το παραδέχτηκε, ότι δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα έπρεπε το πετρέλαιο να έχει ξεφύγει εντελώς, διότι τελειώνουν τα αποθέματα, έπρεπε να αναπληρωθούν, και αυτό θα κάνουν τώρα τρέχοντας, και σειρά άλλων πραγμάτων, τα οποία το παράδοξο που στον κόσμο που ζούμε σήμερα είναι ότι τα υπερασπίζεται κυρίως η Κίνα. Και λιγότερο ο Τραμπ που μας έχει τρελάνει και στις δασμούς, όπως τους βάζει, όπως τους βγάζει. Η Κίνα είναι πιο σταθερή δύναμη του καπιταλισμού.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, και ιδίως στα τα χρόνια του πρόεδρου Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει πόντους η Κίνα ακριβώς λόγω της σταθερότητας την οποία επενδύει. Άλλωστε είναι η μόνη χώρα που δεν έχει εμπλακεί άμεσα σε κάποιο πόλεμο. Αυτό δεν είναι ασήμαντο αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει κάνει η Ρωσία και τι έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα χαρτί το οποίο παίζει η Κίνα μέσω μακροπρόθεσμα, καθώς η Κίνα έτσι κι αλλιώς βλέπει προς το μέλλον, όταν δεν θα είναι και στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά η Κίνα θα είναι ακόμα εκεί να επενδύει στην δική της οικονομική ανάπτυξη και στις επενδυτικές σχέσεις με άλλους σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ανεξάρτητα από τις σχέσεις που έχουν οι άλλες χώρες μεταξύ τους.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζογοπουλέ. Να είστε καλά. Καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252589.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820261.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
21: Τρουφαλντίνο!
20: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περιμένεις, αφού μπήκε Βολάνιος, είναι όλα έτοιμα. Έλα κύριε Παναγιώτη μας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όλα έτοιμα. Οι οδηγοί στις θέσεις τους. Στην άνοδο της Κηφισίας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Φουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από παραλία Καλαμακίου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Ρουφ Βοτανικό, αντίστοιχη εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρουφ μέχρι Ταύρο.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα αυτό, γιατί έπεσα πάνω σε μήνυμα που σε ενδιαφέρει, Παναγιώτη Βολάνη. Ενώ σε ενδιαφέρει είναι το αντικείμενό σου. Λέει, σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, με φόντο την έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Ελαιώνα Βοτανικού και τις αυξημένες αντιδράσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί, αλλά σήμερα έχουν εκτενή σύσκεψη. Έχετε το νου σου,
1: ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.

0: Ο Φώτης στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα από Σέρες. Ρε παιδιά, στην παραλία Οφρενίου, αν το λέω σωστά, ή αλλιώς Τούσλα, ή άλλος λέει Τούσλα, το σάντουιτς με γύρο έχει 7 ευρώ.
1: Έλεος.
0: Σάντουιτς εσύ. Σάντουιτς, δεν είναι.
1: Πόσο μακρύ είναι, καλή ώρα.
0: Να, τόσο. Με τους μάθη.
1: Η μεταφορά του σουβλακίου στην Ευρώπη ξεκίνησε με σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρώτα παίρναν μπαγκέτα, την κόβαν στη μέση και βάζανε αυτά και μετά άρχισαν να βάζουν πίτα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις όμως. Εδώ σε επιβιώνει ο Γιώργος Ζορμπαλάς και λέει καλησπέρα παιδιά. Κύριε Νιφλή, ξέρω τρεις σουβλατζίδες που βάζουν πιο πολύ κρέας αν δεν βάλεις πατάτες. Στην Κατούνα, Ετωλοακαρνανίας και τα τρία οβελιστήρια. Στην Κατούνα.
1: Πού είναι η Κατούνα?
0: Όπως μπαίνεις.
1: Ψάχνω αμέσως.
0: Ναι, ναι. Ετωλοακαρνανία.
1: Από εκεί θα παραγγέλνω.
0: Άρα, γεια σου.
1: Σας είχα πει μια μέρα, ήταν όταν άνοιξε η Όλγας, που είχαν αρχίσει και έμπαιναν όλοι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπαίνουν λιγότεροι. Επειδή χρειάστηκε να κατέβω 2-3 φορές, πάντα πηγαίνω από εκεί, και γιατί είναι πολύ όμορφα, αλλά και γιατί είμαι περίεργος, μπαίνουν λιγότεροι. Μάλλον κατάλαβαν ότι δεν τους βγάζει εκεί που περίμεναν ότι θα τους βγάλει.
0: Ναι.
1: Και αυτό τελικά το κόλπο, πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν έξυπνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή τους βγάζει προ Σύνταγμα, δεν τους βγάζει να παρακάμψουν το χάος που γίνεται για ένα κομμάτι, ούτε 500 μέτρα μιλάμε.
0: Ναι,
1: ούτε
0: ναι,
1: η Αρδιτού. Ναι. Είναι ένα κομμάτι, ούτε. Μιλάμε το απόλυτο χάος, διότι περνάει το τραμ. Βεβαίως και πηγαίνουν πάνω στη γραμμή του τραμ οι άνθρωποι. Βγαίνει στη διασταύρωση της Βουλιαγμένης, που όταν έχει άνθρωπο να ρυθμίζει την κυκλοφορία, τροχονόμο, πάει πολύ καλύτερα. Πάει καλύτερα, το καταφέρνει, διότι εκεί είναι το απόλυτο χάος. Είναι η Αθανασίου Διάκου που έρχεται από το Σύνταγμα για να μπει στη Βουλιαγμένης. Λεωφορεία, τρόλεϊ. Υπάρχει ένα σημείο που απαγορεύεται να κάνεις αριστερά παρά μόνο αν έχεις τρολέδες. Μόνο τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία επιτρέπεται. Το πηγαίνουν όλοι. Χάος κανονικότατα.
0: Σαϊδόνα, το λέω σωστά?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Είναι το χωριό που αποκαλείται και ως κόκκινη μόσχα στη Μάνη, που βγάζει.
1: Α, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό είναι το όνομα που μου ανάφερε.
0: Το λέω γιατί ο Νίκος Ρογάκος μπορεί να στέλνει διάφορα μηνύματα, αλλά σε αυτά που έπρεπε να ελέγχει και να ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Ο άνθρωπος δυστυχώς ξέρει μόνο τα κόκκινα λουριά στη Μάνη, δεν ξέρει κάτι άλλο. Την κόκκινη μόσχα δεν την ξέρει. Έτσι. Το χωριό που βγάζει κουκουέ. Πάμε αλλαγή ώρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη 7 ανηλίκων 14 έως 17 ετών προχώρησαν οι αρχές στο Περιστέρι, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους σιδερογροθιά, μαχαίρια και κροτίδα με καρφιά. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνελήφθη 44χρονος Ιρανός στην Αθήνα, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης αξίας 6.500 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τη δεύτερη θέση με 39 μετάλλια στο σύνολο για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που έγιναν στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα απολογισμός. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Θα κάνουμε λίγο την κουβέντα αυτή γιατί και τα ΦΠΑ και τα λοιπά και τις υπόλοιπες ιστορίες με τιμές και με αγορά.
1: Τι έπαθες πάλι με το ΦΠΑ?
0: Δεν έπαθα κάτι, ξέρεις. Με έχει προβληματίσει το εξής, ότι υπάρχει μία λογική της κυβέρνησης που λέει, γιατί άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο που μιλούσε στον Νίκο Χατζηνικολάου και του έλεγε, εντάξει, το γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποστό της ακρίβειας είναι εισαγόμενοι μάλλον και οτιδήποτε άλλο, και το μόνο που μπορείς να κάνεις ως κυβέρνηση είναι να ενισχύσεις οικονομικά τους πολίτες για να μπορέσουν για να αυξήσουν την αγοραστική τους ικανότητα ή δυνατότητα μάλλον. Αυτό που με προβληματίζει είναι αν τελικά η πολιτική πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο ναι, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό, οτιδήποτε άλλο, η αντιμετώπιση είναι να ενισχύσεις το εισόδημα ή να καταπολεμήσεις τις στρεβλώσεις της αγοράς.
1: Δεν πρέπει λίγο να τα κάνεις όλα?
0: Δεν ξέρω, τα κάνεις όμως όλα, γιατί είναι κάπως, θα έλεγα, μονότονη η απάντηση των κυβερνητικών ότι ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Ενώ εάν κάτσεις και ψάξεις, δηλαδή εσύ, αν ξεψαχνίσεις την πλατφόρμα και πεις ότι έχεις να κάνεις μόνο αυτό και είμαι σίγουρος, εσύ ειδικά, θα διαπιστώσεις τρομερές στρεβλώσεις. Θα διαπιστώσεις εναρμονισμένη πρακτική σε πάρα πολλά πράγματα. Θα διαπιστώσεις πράγματα
1: που... εννοείς να έχουν την ίδια τιμή?
0: Την ίδια τιμή, αλλά με πολύ ισχυρή πρακτική. Για παράδειγμα, δεν είναι το ισοπεδόνο.
1: Κάτσε, ναι. Δεν είναι απόδειξη εναρμονισμένης πρακτικής.
0: Όχι. Όχι. Αυτό δεν είναι απόδειξη. Είναι ένδειξη.
1: Είναι ένδειξη να ψάξουμε μήπως υπάρχει.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν λέω ότι αν δεις ίδιο η διατιμή σε όλα τα προϊόντα.
1: Όπως και αυτό που έτσι λέγεται ότι υπάρχουν παντού καρτέλ και τα λοιπά. Καρτέλ, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσουμε να τα κατονομάζουμε, αφού πλέον τα θεωρούμε ότι είναι ισοδύναμα εγκληματιών. Πρέπει να πούμε, είναι ο τάδε, είναι ο δίνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τα λέμε τυχαία.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαία. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είναι γενικό, ως και οποιαδήποτε γενίκευση, είναι και λαϊκισμός ή φασισμός, θα πω εγώ. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορείς να μιλήσεις για πρακτικές καρτέλ. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Συνεννοήσεων. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα δεν είναι το τραπεζικό?
1: Ναι.
0: Καρτελοποιημένα δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει, δεν έχουν τις ίδιες τιμές.
0: Τώρα εντάξει.
1: Αλλά η διαφορά τώρα στα επιτόκια όταν είναι 0,2 ή 0,3.
0: Δεν μιλώ μόνο για τα επιτόκια. Γιατί κυρίως αν δεις όταν έχεις ένα κέρδος τραπεζών ετησίως, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, γιατί κάπου το είχα διαβάσει, ότι είναι γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: Φέτος πήγε. Πέρυσι δηλαδή.
0: Ναι, τι χρονιά πέρασε. Και τα 2, τόσο δισεκατομμύρια ήταν από τις χρεώσεις. Αυτό δείχνει, όχι, δεν μπορώ να ονοματίσω και να πω, είναι όμως μια πρακτική που αν μη τι άλλο σου μυρίζει καρτέλ.
1: Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τέτοια, δηλαδή δεν οδηγούμε σε αυτό το συμπέρασμα, έχουν προβλήματα οι τράπεζες πολλά. Πρώτα απ' όλα τα 4, κάτι και τα 2, κάτι πρόπερση ήταν μετά από 15 χρόνια που οι τράπεζες ήταν ελληματικές. Το οποίο είναι και τρελό, δηλαδή η ελληματική τράπεζα δεν υπάρχει. Μια τράπεζα η οποία έχει ζημιά κλείνει. Είναι το είδος της επιχείρησης, ενώ μια επιχείρηση ΑΒΓ, οποιαδήποτε, μπορεί να έχει ζημιές. Μια τράπεζα δεν μπορεί να έχει ζημιές. Μια τράπεζα που έχει ζημιές, κανονικά μπαίνει μέσα η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνει έλεγχο και τους λέει έχετε 6 μήνες, max, να ανορθώσετε τον ισολογισμό σας και να βγάλετε κέρδη. Αν δεν βγάλετε, θα σας πάρω την άδεια.
0: Ναι.
1: Δεν λογίζεται τράπεζα η οποία έχει ζημιές. Δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Σε εμάς ήταν οι ειδικές συνθήκες.
0: Για να μην φύγουμε από
1: για
0: όλο
1: να
0: αυτό,
1: μην φύγουμε, εις δίκιο.
0: Γιατί δεν το έδωσα ως παράδειγμα και συμφωνώ μαζί σου ότι όταν μιλάμε πλέον για καρτέλ πρέπει να το ονοματίζουμε, να πούμε 1, 2, 3. Απλώς μίλησα και για πρακτικές καρτέλ ή σε ένα σκαλί πιο κάτω εναρμονισμένες πρακτικές.
1: Τώρα, πώς μπορεί να έχεις σε αυτά τα προϊόντα? Επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε σε σούπερ μάρκετ, δηλαδή είναι παραγωγοί ήδη και πουλάνε σε σούπερ μάρκετ, μου είπανε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πουλάνε στην ίδια τιμή. Δηλαδή ένα προϊόν δικό τους το πουλάνε σε διαφορετικές αλυσίδες στην ίδια τιμή, δεν διαφέρει η τιμή τους. Γιατί και αυτοί έχουν τιμοκαταλόγους.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και ότι αυτό τώρα που κλείδωσε ο Θεοδωρικάκος και το ποσοστό κέρδους mm-hmm. και τους είπα ότι είχατε πέρυσι, θα έχετε και τώρα, δεν θα το αλλάξετε. Mm-hmm. Έκανε ακόμη περισσότερο την τιμή του τιμοκαταλόγου να είναι αυτή και καμία άλλη.
0: Το ακούω.
1: Καταργώντας δε και τις προσφορές. Mm-hmm. Διότι τους είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν έχετε κάνει μία προσφορά πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, δύο μήνες, ο Ροκάκος τα ξέρει αυτά καλύτερα από μένα, mm-hmm. Τότε δεν μπορείτε να κάνετε νέα προσφορά σε άλλη τιμή.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα τους κλειδώνει κατά κάποιο τρόπο τις τιμές, οπότε θα δούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Πάμε, πάμε, περίμενε. Εδώ, στη λογική που το θέτεις, έχει απόλυτη βάση ότι εγώ και ο Παπαδημητρίου που έχουμε την εταιρεία πουλάμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ το προϊόν μας την ίδια τιμή. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ο τιμοκατάλογος της εταιρείας.
0: Αυτό είναι, παιδιά, ποιος θέλει αγοράζει οτιδήποτε άλλο. Πρόσεξε όμως τώρα. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι όλες οι αλυσίδες δεν είναι ίδιες, είναι άλλο το μεγεθός τους, άλλος ο αριθμός των υποκαταστημάτων, άλλες οι παραγγελίες που κάνουν. Άρα τι θέλω να πω, θα έρθει ο Σαπρανίδης, ο ιδιοκτήτης της τάδε αλυσίδας, η τάδε αλυσίδα Σαπρανίδη, και θα μου πει: ξέρεις κάτι, σου κάνω τη διπλάσια παραγγελία από τον, Παπαδημητρίου.
1: Σωστό.
0: Στην ίδια τιμή? Όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Άρα πρέπει να έχει περιθώριο ο άλλος, πρέπει να έχει την ελευθερία να μπορεί να πει: οκ, θα σου κάνω καλύτερη
0: γίνεται.
1: Τιμή.
0: Γίνεται. Εντάξει, γίνεται. Γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, οι περιορισμοί γίνεται. Που έχει βάλει όμως, που έχουν μπει.
0: Και γίνεται αν μιλήσεις με ανθρώπους που. Μιλούσα επί χρόνια με ανθρώπους. Μέσω των social media σε προσωπικά μηνύματα, με ανθρώπους που βρίσκονταν στα σούπερ μάρκετ και μου μιλούσαν με έναν τρόπο, λες και διαχειρίζονταν καμόρα. Δηλαδή μου έδιναν τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά σούπερ μάρκετ, χωρίς να τα δαιμονοποιώ, ρε παιδί μου. Απλώς θέλω να σου πω είναι πρακτικές οι οποίες δεν είναι γνωστές. Δηλαδή αυτό που σου έλεγα για πλάκα,
1: είναι η δουλειά
0: μεταξύ αστείου και σοβαρό, είναι ότι πάω στο υποκατάστημα του Παπαδημητρίου, της αλυσίδας Παπαδημητρίου, και του λέω: επειδή έρχεται ο Παπαδημητρίου και μου λέει: να σου πω κάτι, εγώ σου κάνω τόσο τζίρο. Θα μου κάνεις δώρα ένα κοντέινερ. Οκ. Αυτό το κοντέινερ, θέλω να σου πω είναι πρακτικές που ακολουθούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα,
1: αλλιώς να τους καταργήσουμε για τους εμπορικούς διευθυντές, για τους μαρκετίστες και τα πάντα.
0: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, αλλά πολλές από αυτές τις πρακτικές, όπως τις περιέγραψε πολύ ωραία, τώρα επειδή υπήρξε αυτό το ένα πρόβλημα, το β' πρόβλημα και μπήκαν αυτοί οι περιορισμοί, δεν πάνε όπως πήγαιναν παλιά, με αποτέλεσμα να βλέπεις αυτά. Αλλά πολλά ζητήματα καρτελοποίησης υπάρχουν σε αγορές που δεν τις φανταζόμαστε. Δεν είναι ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε αυτά. Είναι, ας πούμε, οι χονδρικές αγορές του κρέατος. Είναι τέτοιες καταστάσεις, οι μεγάλες λαχαναγορές. Έτσι, υπάρχει συνεννόηση. Τώρα, αυτά είναι δουλειά της, των επιτροπών. Ναι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρχές. Λοιπόν, έχουμε. Τον καλεσμένο μας.
0: Βεβαίως. Έχουμε τον Κύο, συχνό συνομιλητή μας και μας κάνει ευχαρίστηση όταν μιλάμε μαζί του, ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών του ΚΕΦΗΜ, έτσι. Μιλάμε για τον Άτλα των νυχτερινών τροπολογιών. Έλα, σ' αρέσει το θέμα. Έμπα. Κύριε Ρόμπαπα, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Ρόμπαπα. Αυτό είναι μεγάλη ασθένεια της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Το πόσες πολλές άσχετες τροπολογίες την τελευταία στιγμή, επειδή συζητώνται τα νομοσχέδια μέχρι αργά το βράδυ, τρυπώνουν και δεν ξέρεις. Εγώ το έζησα και ως βουλευτής, πρέπει να σας πω, κύριε Ρόμπαπα, ότι έπρεπε εκείνη την τελευταία στιγμή να κοιτάξεις τι είναι αυτό. Αν ήθελες, που συνήθως ψηφίζει και ο βουλευτικός εκπρόσωπος, δεν ασχολείσαι εσύ, αλλά είναι αλήθεια ότι τρυπώνουν πράγματα και λες τώρα ένας Θεός ξέρει τι είναι εκεί μέσα.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής είναι ένα πρόβλημα το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί κάποιος να το εξηγήσει από γραφειοκρατικές και διαδικαστικά θέματα, αλλά στην πραγματικότητα όταν καταθέτεις τροπολογίες μετά τις 9 η ώρα το βράδυ και ψηφίζονται την άλλη μέρα το πρωί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι βουλευτές που τις παίρνουν στα χέρια τους δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τις μελετήσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν ή όχι. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρακτικό. Βέβαια να πούμε ότι στο κομμάτι της καλής νομοθέτησης υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς ο αριθμός των τρομολογιών το 2025 ήταν ο δεύτερος χαμηλότερος από το 2014, γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε αναλύσει πάνω από 2.000 τρομολογίες από το 2014 έως σήμερα για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της εξέλιξης. Οπότε οι τρομολογίες συνολικά έχουν σε μια καθοδική τάση και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης είναι θετικό ότι δεν έχουμε πλέον τροπολογίες οι οποίες σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες από τη Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, γιατί ο τρόπος που τελικά αποφασίζει και κρίνει η Βουλή αν είναι κάτι εκπρόθεσμο ή όχι δεν είναι καθόλου σαφές και το πρακτικό που έχει σημασία είναι κατά πόσον οι βουλευτές έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να τις αξιολογήσουν.
1: Δεν υπάρχει χρόνος, αυτό είναι θέμα του Προεδρείου ή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μιας κοινοβουλευτικής ομάδας να πει ότι αυτό και συνήθως η αντιπολίτευση το καταγγέλει. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι είναι τόσες πολλές οι πράξεις της διοίκησης, των υπουργείων, του κράτους που χρειάζεται να περάσουν από τη Βουλή που συχνά οι υπουργοί σου λένε έλα πέρασέ το γιατί πρέπει είναι επίγον, το έχουν αφήσει και αυτοί βεβαίως. Γιατί πρέπει να πληρώσουμε τους αγρότες, γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι και λες πάει στο καλό, άντε βάλτο να ψηφιστεί και αυτό.
2: Καταρχάς εδώ πέρα υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι οι άσχετες τροπολογίες, δηλαδή μπορεί να έχεις μια τροπολογία που να αφορά την παιδεία σε ένα νομοσχέδιο που αφορά την υγεία. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά γιατί υπάρχουν έκτακτα θέματα τα οποία σίγουρα υπάρχουν έκτακτα θέματα όπως υπήρξαν το 2021-2022 με τον κορονοϊό, αλλά υπάρχουν και έκτακτα θέματα διότι στην Ελλάδα τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή και αποφασίζουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει τώρα και δεν μπορεί να καθυστερήσει γιατί κάποιος δεν το κοίταξε την ώρα του. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να περιοριστεί αρκετά, είναι θα μπορούσαν οι τροπολογίες να κατατίθονται στη Βουλή τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα. Και όταν λέω μια μέρα νωρίτερα, εννοώ να μην καταδίθονται σε 9 η ώρα το βράδυ της προηγούμενης μέρας, αλλά να είναι τις προπροηγούμενες. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι εντυπωσιακά. Βλέπουμε ότι το 2025 περίπου το 45% των τροπολογιών κατατέθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Και από αυτές τις τροπολογίες περίπου το 90% κατατέθηκε μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Όμως καταλαβαίνουμε ότι κατατίθονται βράδυ και στην πραγματικότητα ένας βουλευτής ή θα πρέπει να
1: συνεχίσει. Που σημαίνει και η Ρόμπαπα ότι δεν περνάνε με σχολισμανό, ότι δεν περνάνε από τις επιτροπές. Γιατί μόνο στην επιτροπή μπορείς να έχεις τον χρόνο να... Αυτό πρέπει πολύ απλά να απαγορευτεί ή να αποδεικνύει αυτός που το ζητάει, κάποιος υπουργός, ότι πράγματι είναι πολύ επίγον το θέμα. Κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν μπορεί να γίνεται, γιατί έτσι κάπως λέγαμε ότι τα περνάνε βράδυ, τα δύσκολα και τις απάτες.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα του... Το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνη που δημιουργεί μια κατάθεση νυχτερινή, αλλά πολλές φορές γίνονται και λάθη. Δηλαδή όταν σε πιέζει ο χρόνος και καταθέτεις μια τροπολογία επειδή είναι επίγουσα βράδυ, σημαίνει ότι δεν έχεις και τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτείς αν αυτά που λες που προτείνει η τροπολογία είναι... Ναι. Σωστά ή όχι. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που έχουμε μια τροπολογία που μετά από δύο μέρες έρχεται και την ξαναλάζουμε γιατί δεν είναι σωστά γραμμένη. Επομένως, είναι σημαντικό οι νόμοι να περνάνε από διαβούλευση, να περνάνε από τις επιτροπές, να τις έχει κάποιος επεξεργαστεί σωστά, ώστε να.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τα τελευταία χρόνια από ό,τι ήμασταν παλαιότερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι σαφές ότι η κατάσταση βελτιώνεται σε πολλές διαστάσεις της καλής νομοθέτησης και στο θέμα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή η βασική βελτίωση είναι ότι οι τροπολογίες συνολικά αριθμητικά περιορίζονται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και ένας δείκτης τον οποίο υπολογίσαμε στην έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα είναι πόσο χρόνο θα είχε ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες τη μία μετά την άλλη.
0: Σωστό
2: είναι θεωρητικός δείκτης. Ναι. Δείχνουμε ότι φαίνεται ότι είναι 11 οι ώρες που έχει στη διάθεσή του το 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν θα κινηθεί, δεν θα κάνει και θα διαβάσει το ένα άρθρο και μετά θα διαβάσει το επόμενο κτλ.
1: Ναι, για απλή ανάγνωση λέμε, όχι να καταλάβεις και τι είναι αυτό.
2: Ακριβώς, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλά άρθρα είναι λίγες γραμμές, ας πούμε, λίγες παράγραφοι, αλλά συνοδεύονται από μια τεκμηρίωση η οποία είναι αρκετά εκτενής και μέχρι να καταλάβεις τι είναι αυτό που ψηφίσεις δεν είναι καθόλου απλό, ιδίως όταν, όπως είναι προφανές, οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν επί παντός επιστητού. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να ξέρει σε βάθος τα πάντα και να μπορεί να καταλάβει τι λέει ένα άρθρο.
1: Ξέρετε, είναι άδικο αυτό πάντως, γιατί τώρα υπάρχει και ειδικό όργανο στη Βουλή που σου κάνει ανάλυση πλήρη των διατάξεων που προωθούνται για την Ολομέλεια να ψηφιστούν. Πολύ πολύ καλή ανάλυση, επιστημονική δουλειά δηλαδή, που είναι μέσα προενδικαστές, αυτά είναι έμπειροι άνθρωποι και μπορείς να καταλάβεις, ακόμη πείτε ότι είσαι ανεξάρτητος βουλευτής, δεν έχεις δηλαδή μια κοινοβουλευτική ομάδα, θα καταλάβεις τι είναι αυτό. Και είναι κρίμα με αυτό τη τελευταία στιγμή που μπαίνουν, που δεν μπορεί να καταλάβεις. Άσε που λέει, τροποποιείται το άρθρο τάδε, κάθε εκείνο, πότε τρέχα να βγάλεις άκρη, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: Ναι, και
1: αυτό γίνεται και σε άλλα κοινοβούλια. Το έχετε κοιτάξει, κύριε Ρόμπαπα?
2: Κοιτάξτε, κατ' εξαίρεση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Και ακόμα και με τη βελτίωση που λέμε ότι έχουμε, πάλι εξακολουθούμε να είμαστε στην τελευταία στιγμή. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει καθόλου. Είναι εντυπωσιακό ότι στις ΗΠΑ πολλά πράγματα θα διαπραγματεύονται τα κόμματα μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να καταλήξουν στην τελική διατύπωση που μπορεί να περάσει από τη Ρωσία κτλ. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δεδομένο ότι η διαπραγμάτευση αυτή είναι απαραίτητη, όπως είναι και δεδομένο ότι ένα άρθρο μπορεί να πρέπει να τροποποιηθεί την τελευταία στιγμή διότι εντοπίστηκε ένα λάθος και πρέπει να βελτιωθεί
1: εντάξει.
2: Αυτό δεν είναι κακό, αλλά στην Ελλάδα αυτό γίνεται συστηματικά, και επειδή γίνεται συστηματικά πρέπει να πάρει τις υπογραφές από όλους τους υπουργούς και όλα αυτά.
1: Και φτάνει το βράδυ.
2: Και επειδή πολλά πράγματα φτάνουν το βράδυ, έρχονται και πράγματα τα οποία έρχονται πραγματικά τελευταία στιγμή. Επομένως αυτό πρέπει να το κόψουμε και να υπάρχουμε, να πούμε παιδιά, η τελευταία στιγμή δεν είναι το προηγούμενο βράδυ, είναι τρεις μέρες πριν.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρομπά. Να είστε καλά. Καλό σα μεσημέρι.
1: Γεια σας. Και πριν σας αφήσουμε, για πολύ λίγο είναι αλήθεια, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορείτε να είστε ήσυχος όταν υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών που μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business όμως μπορείτε. Γιατί σας προσφέρει η υπηρεσία Cyber Security συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η χαμηλή μισθή αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους. Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία των δύο χωρών. Τα πρώτα σαφή σημάδια επιστροφής του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές καταγράφονται στα στενά του Ορμούζ. Επιστρέφει και το LNG του Κατάρ, ελληνόκτητα πλοία διέσχισαν το πέρασμα. Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής, αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Κοινοί λογαριασμοί στο επίκεντρο των ελέγχων. Επιχείρηση Σιρήνες σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σχέδιο σκούπα του ελληνικού FBI στα νησιά για ναρκωτικά διαρρήξεις και τράφικινγκ. Κλιμακώνεται η πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται για την Downing Street.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, Μάνο, έχεις τους τυχερούς, αλλά πριν τους πεις, μου επιτρέπεις?
1: Παρακαλώ.
0: Η Σιάμο είναι η επιλογή, αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977. Πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα, έχουν συνεχή εξέλιξη και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Η εμπειρία των δεκαετιών που διαθέτει η Σιάμο και η προσήλωσή της στη λεπτομέρεια εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
1: Λοιπόν, εδώ έχω τους τυχερούς. Τις 5 ημέρες στο Ithra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από τη Manasis Travel κερδίζει η Αλεξάνδρα Ψύχου. Okay. Το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom κερδίζει η κυρία Γεωργία Κολοκούρα. Και τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζει ο Σπύρος Κωστόπουλος, ο Βαγγέλης Στεφάνου, η Σοφία Μανιαδάκη, η Μαριγιάννα Ταγκούρη και η κυρία Αγλαία Πανά. Έτσι, οι 5 τυχεροί για τα εισιτήρια της Seajets. Έχεις καινούριο διαγωνισμό?
0: Βέβαια, έχουμε καινούριο διαγωνισμό. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν αυτή την ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. Τετράστερο Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Για μια τετραμελή οικογένεια, όπως σας είπα. 4 ημέρες θα απολαύσετε, 3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, πισίνα, νεροτσουλήτρες, παιδική πισίνα, παιδότοπος, όλες οι ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasis, όπως σας είπα. Και πάλι 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, με την οποία φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπαίνετε Real Player, μπαίνετε Real GR, ακολουθείτε τις οδηγίες και κερδίζετε στην κλήρωση που θα γίνει 29 Ιουνίου, την επόμενη δηλαδή Δευτέρα.

0: λίγη έτσι, πολιτική κουβέντα.
1: Ώρα Πασόκ.
0: Εκλογική. Ώρα Πασόκ.
1: Ναι.
0: Όταν έχει. Και είναι καλύτερη ώρα, κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, βουλευτή του Πασόκ. Καλό σα μεσημέρι, κυρία Αλιακούλη.
2: Καλημέρα σα, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά, εμεί είμαστε καλά. Εσεί πώ είστε?
3: Με την κυρία Αλιακούλη, το χιούμορ δεν χρειάζεται να κρυφτεί. Μπορεί να το βάλει χωριστά.
2: Και χωρί χιούμορ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα ξενέρωτα που λέει και ο κύριο Καραμαλή. Σωστά, ο άνθρωπο του ήρθε μία και το είπε. Δεν μπορεί πλέον του ξενέρωτου, λέει. Και το είπε. Άρα λίγο χιούμορ νομίζω ότι νοσημίζει τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς χρειάζεται. Γιατί το έχουμε παρασοβαρέψει. Περάσαμε από τη σοβαρότητα σοβαροφάνεια και δεν πείθουμε και κανένα.
2: Τίποτε άλλο. Ναι. Μα δεν είναι και σοβαρά αυτά. Είναι σοβαροφανή τα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη, θα ξεκινήσει εσύ ή να θέσει τον κύριο Αλιακούλη?
3: Όχι, το είσαι έτοιμο τώρα.
0: Όχι, έχω έτοιμη την αποστροφή των λεγόμενων του κυρίου Θοδωρικάκου το πρωί, που έλεγε ο Υπουργός Ανάπτυξης και μας έκανε εντύπωση, κύριε Αλιακούλη, ότι και είναι γνωστός για την προϋπηρεσία που έχει ο άνθρωπος στην ασχόλησή του με τις δημοσκοπήσεις, δεν πρέπει να πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Όχι όμως το επίπεδο που το θέτει η αντιπολίτευση γενικότερα, για να είμαι ακριβής, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, ότι είναι στημένες ή οτιδήποτε άλλο, είναι ότι είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που κανείς δεν πρέπει να στέκεται στις δημοσκοπήσεις, κανένα κόμμα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μια παραδεδεγμένη κατάσταση συνόψησε σε δύο φράσεις, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εξελισσόμενη και δυναμική πολιτική κατάσταση, στην οποία έχουμε καινούρια κόμματα, έχουμε κόμματα τα οποία βρίσκονται σε ρόλους εξελισσόμενους και αυτά. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει το μας, να πω και έτσι. Και βεβαίως μια κυβέρνηση, η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ίσως και ένα σπλάχνο από τα σπλάχνα της, να της δίνει μεγάλο χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο, αν τελικά γίνει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Που δεν ξέρουμε ακόμη, βλέπουμε υποψηφιότητες. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι έχουμε εν δυνάμει υποψηφίους στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, χωρίς ακόμα αυτό να έχει ανακοινωθεί. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι είναι κινούμενοι άμμου το σκηνικό. Συνεπώς, οι δημοσκοπήσεις, όχι ότι είναι κατ' εντολή και τέλος πάντων έχουν μια επίφαση, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση καταγράφουν την απόλυτη στιγμή. Που δεν σημαίνει ότι ισχύει την επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι το Πασόκ. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν είναι μόνο γενική εικόνα, είναι και εσωτερική. Δηλαδή,
3: το Πασόκ ξεκίνησε για την αμφισβήτηση πριν μερικές εβδομάδες.
0: Όχι, πέραν αυτού, είναι αυτή μία παράμετρο. Θα το απαντήσει η κυρία Αλιακούλη. Το δεύτερο είναι ότι εντός του Πασόκ ξεκίνησε, αν θέλετε, συγχωρήστε μου την έκφραση, η μανούρα κολλημένη βελόνα. Δεν τραβάει η ηγεσία του Πασόκ, πάμε για άλλα κτλ. Εδώ μπήκατε σε διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές να πάτε και σε εκλογή νέου Προέδρου που επανεξελέγει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Φαίνεται σαν το Πασόκ να άγεται και να φέρετε τις δημοσκοπήσεις.
2: Οι προσδοκίες στο Πασόκ σε ένα χρονικό σημείο, δύο χρόνια πριν από τώρα που μιλάμε, ήταν πολύ μεγαλύτερες για πάρα πολλά στελέχη που θεωρώ ότι είχαν μια θετική αγωνία. Νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, η ηγεσία του κομματός μας, ο πρόεδρός μας, τώρα έτσι το βλέπει. Δηλαδή μια θετική αγωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί και στη συνέχεια τις αγωνίες τους συνέχιζαν να τις εκφράζουν, προκειμένου όλοι μαζί να καταφέρουμε και να κάνουμε την πολιτική αλλαγή και τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Αυτό το στοίχημα έχει παραμείνει ίδιο. Σε ό,τι αφορά τα παλιά τώρα, έτσι που με πήγατε. Τώρα είμαστε σε μια καινούρια μέρα. Νομίζω ότι είναι συντεταγμένοι οι πάντες. Εκφράζονται και οι διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή ότι εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα ή εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε. Και εγώ δεν τα ενοχοποιώ αυτά. Το έχω πει χιλιάδες φορές και δημόσια. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι συντεταγμένα. Τι είναι κατ' εντολή και τέλος πάντων έχουν μια επίφαση, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση καταγράφουν την απόλυτη στιγμή που δεν σημαίνει ότι ισχύει την επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ναι, δεν είναι μόνο ναι, γενική εικόνα, ναι, είναι και εσωτερική. Δηλαδή,
3: τώρα, είναι μεταξύ μας, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε για την αμφισβήτηση πριν μερικές εβδομάδες.
0: Όχι, πέραν αυτού, είναι αυτή μία παράμετρος, θα το απαντήσει η κυρία Λιακούλη. Το δεύτερο είναι ότι εντός του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, αν θέλετε, συγχωρήστε μου την έκφραση, η μανούρα κολλημένη βελόνα. Δεν τραβάει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, πάμε για άλλα κτλ. Κτλ. Εδώ μπήκατε σε διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές να πάτε και σε εκλογή νέου Προέδρου που επανεξελέγει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Φαίνεται σαν το ΠΑΣΟΚ να άγεται και να φέρετε τις δημοσκοπήσεις.
2: Οι προσδοκίες στο ΠΑΣΟΚ σε ένα χρονικό σημείο, δύο χρόνια πριν από τώρα που μιλάμε, ήταν πολύ μεγαλύτερες για πάρα πολλά στελέχη που θεωρώ ότι είχαν μια θετική αγωνία. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, η ηγεσία του κομματός μας, ο πρόεδρός μας, τώρα έτσι το βλέπει. Δηλαδή, μια θετική αγωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί και στη συνέχεια τις αγωνίες τους συνέχιζαν να τις εκφράζουν, προκειμένου όλοι μαζί να καταφέρουμε και να κάνουμε την πολιτική αλλαγή και τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Αυτό το στοίχημα έχει παραμείνει ίδιο. Mm-hmm.

0: λέτε, συγχωρήστε μου την έκφραση, η μανούρα κολλημένη βελόνα, δεν τραβάει η ηγεσία του Πασόκ, πάμε για άλλα κτλ. Κτλ. Εδώ μπήκατε σε διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές να πάτε και σε εκλογή νέου Προέδρου που επανεξελέγει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Φαίνεται σαν το Πασόκ να άγεται και να φέρεται τις δημοσκοπήσεις.
1: Οι προσδοκίες στο Πασόκ σε ένα χρονικό σημείο, δύο χρόνια πριν από τώρα που μιλάμε, ήταν πολύ μεγαλύτερες για πάρα πολλά στελέχη που θεωρώ ότι είχαν μια θετική αγωνία. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, η ηγεσία του κομματός μας, ο πρόεδρός μας, τώρα έτσι το βλέπει. Δηλαδή μια θετική αγωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί και στη συνέχεια τις αγωνίες τους συνέχιζαν να τις εκφράζουν, προκειμένου όλοι μαζί να καταφέρουμε και να κάνουμε την πολιτική αλλαγή και τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Αυτό το στοίχημα έχει παραμείνει ίδιο. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα παλιά τώρα, έτσι που με πήγατε. Mm-hmm. Τώρα είμαστε σε μια καινούρια μέρα. Νομίζω ότι είναι συντεταγμένοι οι πάντες. Εκφράζονται και οι διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή ότι εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα ή εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε. Εγώ δεν τα ενοχοποιώ αυτά. Το έχω πει χιλιάδες φορές και δημόσια. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι συντεταγμένα, να εκφράζονται όμως πρώτα στα κόμματα. Δεν χρειάζεται κοκορομαχίες, δεν ενδιαφέρουν κανέναν στη δημόσια σφαίρα. Ούτε με ενδιαφέρει ποιος έχει καλές σχέσεις με ποιον. Μου είναι παντελώς αδιάφορο εμένα προσωπικά, φανταστείτε πόσο μάλλον των πολιτών. Mm-hmm. Όμως το διακύβευμα για το Πασόκ είναι ένα και είναι σοβαρό. Είναι όλα αυτά τα οποία υφίσταται, λέτε εσείς για μια φορά ότι δέχεται ένα χτύπημα, ότι ναι, είναι αλήθεια, γιατί τα κόμματα τα καινούρια στην πραγματικότητα παίρνουν κομμάτια από το Πασόκ και τα εκφράζουν. Είδατε προχθές το κυρίου Τσίπρα, το καινούριο αυτό, το Ελλάση εκδοχή του Βελουχιώτη, κάτι τέλος πάντων μετά τη Συσάφια, κάτι παρόμοιο. Φέρνει λοιπόν μπροστά στο προσκήνιο τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το είπε ο Ανδρουλάκης στη νεολαία και το είπε και κοστολογημένο και το είπε έτσι και το πράγμα και λέει σε όλα. Υπερθεματίζει δηλαδή το άλλο κόμμα. Είναι φυσικό λοιπόν από τη στιγμή που οι κεραίες είναι προσανατολισμένες στο Πασόκ να υφίσταται το Πασόκ κραδασμούς, μόνο όμως κραδασμούς και μόνο παροδικούς. Ναι, αν με ρωτάτε, είμαι θειασότης της άποψης ότι είμαστε ακόμα στη φάση του κουρνιαχτού, ο οποίος δεν έχει ακόμη κατατάξει, και ξέρετε αυτό γιατί σας το λέω, όχι δεν το είπε κάποιος πολιτικός αναλυτής ή ένας δημοσκόπος τον οποίο βλέπω σαν γκούρου, αλλά αυτό που εισπράττω από τον κόσμο τον οποίο συναντά κάθε μέρα. Οι άνθρωποι λοιπόν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαδικασία αναμονής. Σαν να έχει κάποιος
2: καθώς, λογικό είναι. Μα οι πολίτες λογικό είναι να, καθώς προχωράει η προεκλογική περίοδος, να αρχίσουν να σκέφτονται, να ψάχνουν, να αλλάζουν και άποψη ανάμεσα.
1: Βέβαια, και να σας πω και κάτι. Το θεωρώ και πολύ θετικό.
2: Ωραία.
1: Να ανεβαίνει η στήλη των αναποφάσεων.
2: Επειδή υπάρχουν και βουλευτές που είναι νυν βουλευτές οι οποίοι αλλάζουν άποψη. Πριν από λίγη ώρα φιλοξενήθησε εδώ ο Ρίελ τον κύριο Παπά. Ναι. Ο οποίος είναι ένας βουλευτής που άλλαξε άποψη, ήρθε μαζί σας. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε κοντά σας. Μαζί σας είναι Πασόκ πλέον. Και ως Πασόκ βγήκε και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θέλετε κι άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση διάλυσης. Θα πάρετε.
1: Εμείς έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι ξεδιπλώσαμε, ολοκληρώσαμε και ξεδιπλώσαμε όλες τις εκφάσεις του προγράμματός μας. Το θέσαμε στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια διαβούλευση και ταλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εξυπηρετήσει την πατρίδα και τους πολίτες και να επαναφέρει την αξιοπρέπεια σε πρώτο πλάνο στη ζωή μας, με μία λέξη λέω την αξιοπρέπεια, είτε είναι όροι διαβίωσης, είτε είναι πατρίδα, είτε είναι κυριαρχικά δικαιώματα, είτε αφορά συμπεριφορά μας στην καθημερινότητα κλπ. Αυτό λοιπόν εμείς το ξεδιπλώσαμε και λέμε όποιοι ενστερνίζονται ότι αυτό αποτελεί το φιλόδοξο πρόγραμμα το κυβερνητικό που θα μπορέσει να συσπυρώσει την κοινωνική πλειοψηφία και θα αποκτήσει κυβερνησιμότητα για να γίνει υποθούμενη από το 80% του κόσμου πολιτική αλλαγή, να έρθουν κοντά μας.

0: Αυτό εμείς είναι το καλεσμά μας και αυτό συνεχίζει να είναι και να μην αλλάζει. Αν λοιπόν στελέχοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τη δημόσια ζωή χωρίς να έχουν δώσει δικαιώματα στο πολιτικό και ηθικό του στίγμα, γιατί υπάρχουν και τέτοιου είδους φαινόμενα στην πολιτική, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα ήμου. Λοιπόν, τότε εμείς τους καλούμε για να δημιουργήσουμε αυτό μάλιστα το μεγάλο.
1: Άρα η πρόσκληση προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή, η κυρία Λιακούλη.
0: Ήτανε εμείς, ακούστε λίγο, ήτανε πάντοτε ανοιχτή σε όλα.
1: Okay.
0: Τα στελέχη, μέλη, απλούς ανθρώπους. Εμένα πάντως, να σας πω κύριε Παπαδημητρίου, επειδή με ρωτάτε, η άποψή μου, και δεν δίστασα να την εκφράσω δημόσια, ποια ήταν πάντοτε. Δεν με ενδιαφέρουν οι συγκολήσεις κορυφής, ούτε και προσωπικά. Εκφράζω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουν τεράστια απήχηση στον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό που στείνεις πρέπει να το στείνεις από τα θεμέλια προς την κορυφή και όχι από την κορυφή
1: μάλιστα
0: στη βάση.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε το χέρι με τον κύριο Φάμελο ή με τον κύριο Κασελάκη ή με οποιοδήποτε άλλο, πολύ λίγο νιώθω ότι θα ενδιέφερε τον απλό κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία όμως ο κύριος Παπαδημητρίου, έγκριτος δημοσιογράφος και πολιτικός παλιότερο, ο κύριος Συμφής, έγκριτος δημοσιογράφος.
2: Όχι παλαιότερα πολιτικός.
1: Μην του πείτε τίποτα τέτοιο.
0: Πραγματικά επιχαίρουν και για μια κίνηση πολιτική η οποία γίνεται με την έννοια ότι έχει όφελος για την πατρίδα και τον κόσμο. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
1: Σοφόν το σαφές.
2: Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να έχετε δύναμη και υγεία, εύχομαι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή μπορεί, εφόσον χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθετε λοιπόν πώς θα προστατεύσετε συσκευές και δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr κάθετος business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αυτά κύριε Νιφλή.
1: Μάλιστα κύριε Παπαδημητρίου. Θα τα ξαναπούμε αύριο τώρα πια στις 12 το μεσημέρι.
0: Αύριο πρώτο Θεός, να προσέχετε παρακαλούμε και
1: έξω. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.

0: τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Που ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, το νέο φωνικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και την πολιτική αστάθεια στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το θύμα δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα. Ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη φίμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο από τον τζάκι. Στη συνέχεια την έθαψε σε χωράφι και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της.
0: Αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά νεανικής βίας. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Δράστης ήταν επίσης ανήλικος που τον γρονθοκόπησε με μανία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα 7 ανηλίκους από 14 έως 17 ετών συνέλαβε η αστυνομία στο Περιστέρι. Στην κατοχή τους βρέθηκε σίδηρογροθιά, μαχαίρι και κροτίδα με καρφιά.
1: Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του ο Άντι Μπέρναμ, που ανακοίνωσε πριν από λίγο την υποψηφιότητά του.
0: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν στην Ελβετία. Κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ολονύκτιο θρίλερ μετά τις νέες απειλές Τραμπ και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
1: Φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
0: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
1: Συνέλυθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
1: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026. Ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαιτέρου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
0: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του θήτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
0: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
0: Γιατί ακούμε πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση
0: του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε μαμανία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει βουνιές. Το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
1: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, αλλά περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
1: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης, που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένο. Ένα καρφιά, ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ενήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα τα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
8: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
0: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
8: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την πάυση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλοι αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χαρτί 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκατακτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς στις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι Έλληνες πολίτες, Παναγή Γαλιατσάτο, διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
11: Ναι, Πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση της αρέσκειας προς τις Ισραηλινές αρχές από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν στα εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
0: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο.
1: Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κίνδυνο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καθώς η Λιβύη εξελίσσεται στον πιο απρόβλεπτο και κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τη Βεγγάζη πάνω από 800.000 αλλοδαποί. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
12: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
1: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χριστό, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να λιγοκλείσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
12: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησί αγγίζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
1: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
12: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φύλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα Σύση Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
13: Πράγματι, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των τέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι...
0: Την ύπαρξη του ποσού αυτού.
13: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει, πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
0: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
13: Ακριβώς.
0: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μου το μεταφέρουν το ποσό.
13: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1000 τέτοιες υποθέσεις, με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο το όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
0: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
19: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
18: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
19: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
18: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
19: Τζοέλ.
18: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
20: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
21: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
20: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
21: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
20: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
21: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
20: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγής βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν. Από αύριο λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν τα καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στακαθάριστα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.
1: Και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόνο πεστό μέτωπο.
5: Κάτι που κινητοποίησε, Ελισάβετ, το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή, δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέλησης ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται, ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πειμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω πότε θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλη Αρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποβλητική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
4: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%,
7: ακριβώς,
4: πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί.
6: Για τη ζωή τους, οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω πότε θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην ζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε Γραμματέας από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας Μένιος Κορομιλάς. Περικυκλωμένο από ναυάγια το λιμάνι Ελευσίνας, περισσότερα από 30 βυθισμένα πλοία στον κόλπο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στρατηγικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και logistics. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.481 μονάδες. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, προσέβδομο πρωθυπουργό μετά τον Brexit, οδεύει η Βρετανία. Ο Στάρμερ είναι ο τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε 4 χρόνια που αποχωρεί χωρίς να έχει χάσει εκλογές. Σε κλείο ζέστηση η Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Preveza 93 και radioprevezat.gr.

93. Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πει, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία. Αφήστε τα καλύτερα 31 βαθμοί Κελσίου στην πόλη της Πρέβεζας. Και εκτός από την υψηλή θερμοκρασία, έχουμε τις σκόνες, έχουμε τις λακκούβες, έχουμε χίλια δυο. Αλλά περνάμε ωραία. Περνάμε ωραία. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 22 Ιουνίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Πριν ξεκινήσω με δύο καλεσμένους που έχω σήμερα, να πω ότι έγινε μια πραγματικά εκπληκτική εκδήλωση εγγενείων νέας επιχείρησης στην περιοχή της Παλέρου, Πογκονία Real Estate. Η εκδήλωση εμένα πραγματικά αυτή με άφησε άφωνο. Γιατί οι οικοδέσποινες, οι δύο οικοδέσποινες του Πογκονία Real Estate, η κυρία Έμι Κάρτσακλα, η κυρία Αλεξάνδρα Ντέτσικα, ήταν εξαιρετικές. Και στον τρόπο που περίμεναν τους καλεσμένους και στο όλο στήσιμο του κόνσεπτ εκεί, δηλαδή των εγγενείων. Μια πλατεία στρωμένη με τραπέζια, ροτόντες, κέτερινγκ, μπουφέ, μουσική, ποτά, θέα τη μαγευτική θάλασσα. Μια εκπληκτική περιοχή, η Παλαιρός. Πρώτη φορά την επισκέφθηκα και πραγματικά την έβαλα στην καρδιά μου. Θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ο δήμαρχος ακτίου Βόνησας, ο κύριος Κασόλας εκεί, οι επιχειρηματίες από την Πρέβεζα, η Τολοκαρνανία, από άλλες περιοχές. Και ξένοι όμως εκεί. Και πραγματικά οι δύο οικοδέσποινες. Να είσαστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και καλές καλές δουλειές. Και επειδή παίρνω ωραία πάσα από το θέμα αυτό, να σας πω ότι εκείνη την ώρα που γινόταν τα εγγένεια καθόμουν στο τραπέζι. Τι έκανα, όποιος το βρει θα κερδίσει ό,τι θέλει. Και επειδή δεν πρόκειται να το βρει κανένα, λοιπόν, παρακολουθούσα Netflix, έναν αγώνα πολύ πολύ σημαντικό. Έναν αγώνα σημαντικό που έβγαλε έναν νικητή και αυτός ο νικητής δεν ήταν κανένας άλλος από τον Ανδρέα Μίτα. Και μάλιστα όχι απλό νικητή, χρυσό νικητή. Λοιπόν, αλλά τι τα λέω μόνος μου, εδώ είναι ο Ανδρέα Μίτα. Να τους, εδώ είναι, μαζί με την προπονήτρια, τη μία και μοναδική, την Σίλα την Γέροντα. Λοιπόν, τα είπαμε πριν φύγεις. Ήταν... Να έρθει, σας το είχα πει πριν φύγει για Βόλο. Μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πρέπει να φύγω, να είμαι συγκεντρωμένος να μιλήσουμε μετά τον αγώνα. Του λέω, παπάς, ό,τι θέλεις. Με το που κέρδισε, μίλησα μαζί του, μου λέει, έρχομαι. Και ήρθε. Ανδρέα, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Έχεις όχι μόνο από την Πρέβεζα, την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, γιατί ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές φιλίες και με ξένους αθλητές, αλλά και με Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, φοιτητές. Σίλα μου, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δεν σε έδειξε η ΕΡΤ. Διαμαρτύρομαι, κυρία ΕΡΤ. Δεν τη δείξατε καθόλου. Ο Ανδρέας έτρεχε στην κερκίδα να συμβουλευτεί. Πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
1: Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ και που με καλείτε εδώ σήμερα και είδα συγχαρητήρια και όλα. Ήταν μια ωραία εμπειρία από την αρχή ως το τέλος. Ήμασταν εκεί τρεις
0: μέρες. Αν θέλεις πιο κοντά στο μικρόφωνο και εσύ, Σίλα μου, πιο κοντά για να ακούγεστε. Ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Είχαμε τρεις μέρες στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Πήγαμε την Πέμπτη, καθίσαμε μία μέρα. Παρασκευή πήγαμε για την official προπόνηση που είχαμε εκεί πέρα. Και Σάββατο πήγαμε κανονικά στον αγώνα. Εγώ στην Ελλάδα δεν έχω και πολλές μέρες.
0: Το είπες και εσύ δηλώσεις.
1: Ναι, στην Ελλάδα είμαι από τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, μία εβδομάδα τώρα. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε και πολλές προπονήσεις με την Σίλα στο γήπεδο. Και μπήκαμε.
0: Και η αλλαγή.
1: Και η αλλαγή ώρα.
0: Έτσι, ώρες και πάντα. Ναι.
1: Και όλα ήταν, ναι, ναι, λίγο με τον ύπνο. Είχα λίγο.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις, αγόρι μου, ούτε jet lag, ούτε ώρες. Σίλα, τι λέει, τι έκανε.
2: Εντάξει. Μπήκε καλά.
0: Ναι.
2: Μπήκαμε καλά γενικώς. Ναι. Βέβαια, ήρθε από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στην Αμερική.
0: Τι δύσκολη, 26, με συγχωρείς,
2: ναι, ναι, ναι, αυτό δεν είναι.
0: Α, είναι, ναι.
2: Είναι ένας αγώνας.
0: Α, okay.
2: Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες,
0: ναι,
2: άλλος καλά, άλλος μέτρια, άλλος παίρνουμε θάρρος, άλλο ρίχνουμε. Εκεί στην Αμερική κάνεις πάρα πολλούς αγώνες.
0: Ναι.
2: Που παίρνεις τηλέφωνο και μου λέει, έκανα αυτό, που το βλέπω εγώ, έτσι, online.
0: Ναι.
2: Έκανα αυτό, άλλες φορές δεν έκανα. Δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο.
0: Ναι.
2: Εδώ κυνηγάμε αγώνες κάθε φορά για να βρούμε. Τώρα γίνονται κιόλας, μας καλούν και σε meeting και σε
0: όλα. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Όλα,
0: εντάξει,
2: καλά.
0: Πλέον έχει ανέβει το επίπεδο. Δεν είναι τώρα ο Ανδρέας που το μάθαμε πριν 5-6 χρόνια που ήταν και χαμηλότερες κατηγορίες κτλ. Τώρα πλέον είναι πρωταθλητής Ελλάδος, Βαλκανιονίκης από τα προχθές. Έχει πανευρωπαϊκά στην πλάτη του, παγκόσμια, έχει 1002. Δεν είναι τώρα κανένα παιδάκι τώρα σειράς. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ, επειδή σε ξέρω από πριν ξεκινήσεις τις επιτυχίες σου και βλέπω σταδιακά το πώς φτάνεις, Αντρέα μου, σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Να ξέρεις ότι και εγώ παρακολουθώ τους αγώνες στην Αμερική και γράφουμε, εννοείται, σε παρακολουθώ και δεν θα σταματήσω να σε παρακολουθώ μέχρι να κρεμάσεις τα παπούτσια. Έτσι, γιατί πραγματικά το αξίζει, αγόρι μου, και είναι κάτι το οποίο το κέρδισες. Έτσι, με το σπαθί σου, με την αξία σου, με τη σημαντική συμβολή βέβαια και της Σίλας από εδώ, η οποία έχει ρίξει ξενύχτια και με την αλλαγή της ώρας Αμερική-Ελλάδα, μου έχει πει ότι μιλάτε έτσι, δεν είναι. Είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις, εκτός βέβαια από τη Σίλα που ήταν το άτομο δίπλα σου, ποιο ήταν το πρώτο άτομο που μίλησε στο τηλέφωνο μετά από αυτή την επιτυχία?
1: Συνέχεια προσπαθώ με το που τελειώσω τον αγώνα να πάρω τους γονείς μου τηλέφωνο. Ότι όλα καλά.
0: Μίλησες?
1: Μίλησα, ναι. Ότι
0: και
1: όλα,
0: τι
1: όλα
0: σου
1: καλά.
0: Είπανε?
1: Οι γονείς μου αρχικά είναι, πατάνε κάτω στη γη συνέχεια, ναι, και μετά συνέχεια αν είσαι καλά. Είσαι καλά.
0: Ναι,
1: υγεία,
0: ναι,
1: πάνω από όλα, ναι, πρώτα, ναι, όλα. Και μετά λέμε ότι κοίτα, έκανα αυτό, βγήκα πρώτος κτλ. Και μου λένε συγχαρητήρια και όλα αυτά. Και συμπλέβησα μετά όταν γυρνάω, είναι πιο έτσι χαρούμενο όταν βλέπουν, από κοντά.
0: Επειδή όπως είπα, Σίλα μου, παρακολουθούσα τον αγώνα στην εξέλιξή του, ήξερα ότι είσαι πρώτος. Βλέποντας βέβαια και τι έκαναν οι αντίπαλοι σου, είχα έτοιμο το ρεπορτάζ, δεν είχα το τελικό ύψος, δηλαδή που θα περνούσες. Και με το που κάνεις την τρίτη αποτυχημένη στο 2024 και με το που σηκώνεσαι από το στρώμα και πας να δώσεις το χέρι στην κριτή που είναι εκεί, παπ, το είχα ανεβάσει το θέμα. Κατευθείαν, το είχα έτοιμο δηλαδή. Εντάξει. Πώς το βίωσες? Συνθήκες στο Βόλο πώς ήταν?
2: Καλές. Εμείς πάμε πάντα νωρίτερα λιγάκι. Έτσι, mm-hmm. Στο Βόλο έχουμε πάει άπειρες φορές.
0: Είναι και καλό το γήπεδο, έτσι.
2: Είναι καλό το γήπεδο, ναι. Εντάξει, δεν μας ήταν. Ήταν πολύ γνώριμη όλη η κατάσταση. Βέβαια, ο Αντρέας, όπως λέμε, είχε έρθει πριν μία εβδομάδα. Δηλαδή, όπως γύριζα εγώ από το Πανελλήνιο Γυμνασίων K16, τον πήρα από τη Θεσσαλονίκη εκεί με τα παιδιά και κατεβήκαμε Πρέβεζα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Όλα καλά, εντάξει, θα βιώσουμε πάρα πολύ άνετα τα πράγματα. Καλά τα είδαμε. Ναι. Πάνω από 2-20 θέλαμε, βγήκε. Αυτό κυνηγάμε κάθε φορά, να μην βλέπουμε το ένα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
2: Να βλέπουμε το δύο μπροστά.
0: Ναι, ναι.
2: Από αυτό παίρνουμε και βαθμούς. Mm. Απλά σου δίνω τώρα έτσι ένα πάτημα, ότι παίρνουμε και βαθμούς για ranking. Για να προχωρήσουμε σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Είναι σημαντική η βαθμή σε αυτό, ναι, το επίπεδο, γιατί από ό,τι μου εξήγησε η Σίλα, υπάρχουν όρια στα αγωνίσματα. Ξέρω εγώ, στο δικό σου είναι 2,27, αν θυμάμαι
2: 27,
0: καλά. Λοιπόν, ακόμα λέμε και δεν το πιάσεις το 2,27 με τη βαθμολογία σου που θέλουμε να είναι υψηλή, μπαίνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι, λοιπόν, για να καλυφθούν οι θέσεις, γιατί είναι συγκεκριμένες θέσεις, να πούμε ότι έχετε χαιρετισμούς από την Γερμανία, την περιοχή της Στουγκάρδης, από πάρα πολλούς Πρεβεζάνους εδώ, ατελείωτα μηνύματα. Ο Σταύρος Ευαγγέλου, συγχαρητήρια για την πρωτιά. Συγχαρητήρια και Σίλα, πάντα επιτυχής. Ο Γιώργος Ονίτσας, θερμά συγχαρητήρια στον Αντρέα Μήτα για την κατάκτηση του Χριστού Μεταλλείου στο Άλμα Ισύψος, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Μια σπουδαία διάκριση που γεμίζει περηφάνεια την Πρέβεζα και αποδεικνύει ότι η επιμονή, σκληρή δουλειά και το ταλέντο οδηγούν στην κορυφή. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στην προπονήτρια του Σίλα Γέροντα, που με τη γνώση, την αφοσίωση και τη στήριξή της συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή τη μεγάλη πορεία. Αντρέα, συνέχισε να μας κάνεις περήφανος, το μέλλον σου ανήκει. Ο οποίος Γιώργος ετοιμάζεται τώρα σε 3/4, έχει και δημοτικό συμβούλιο. Και θα δώσει δικιά του μάχη ο Γιώργος Ονίτσας. Λοιπόν, πες μου λίγο για το επίπεδο των αθλητών που κέρδισε ο Αντρέας.
2: Ναι, είχαμε έναν Βούλγαρο που αυτός είχε ένα 30, μεγάλος αθλητής, 26-27.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Είχε ένα 30, ναι. 2-30. Ένα 30, λέω. 2-30. Συγγνώμη. Είχε 2-30. Που φέτος είχε 2-22. Δεν κατάφερε κάτι, γιατί δεν ξέρω γιατί το βγήκε. Εντάξει, υπήρξε 2-12. Και άλλος ένας Τούρκος που είχε 2-16 και έκανε και αυτός 2-12.
0: Ναι, ξεκίνησε καλά ο Τούρκος, αλλά κάπου μετά έχασε τη τεχνική του, λίγο το βηματισμό του.
2: Θέλει πολλά για να. Ναι. Φερπίνο, Αντρέας, θα κάνω μια παρένθεση. Εγώ θα τον αναφέρω, Αντρέα, δεν ξέρω τέτοιο.
0: Τι
2: αν θέλεις.
0: Θα σε καρφώσει.
2: Λοιπόν, στην Αμερική πήγε πάρα πολύ καλά, ξεκλείδωσε το 26.
0: Ναι.
2: Όμως θα πρέπει ο κάθε αγώνας να είναι πολύ συγκεντρωμένος,
0: ναι,
2: και ήρεμος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό θα πρέπει να εκπέμπεται από όλες, γενικώς. Ναι. Από μέσα του, ναι, ναι. Από τις κερκίδες.
0: Ναι, είναι σε ήρεμο περιβάλλον γενικά. Σε
2: περιβάλλον γενικώς για να καταφέρει κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, στην Αμερική πάει τέλεια. Όμως, το τελικό.
0: Ναι.
2: Που στο τελικό πρέπει να πάμε καλά στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Ένα πάρα πολύ απλό άλμα για τον Ανδρέα, το 2-11, ναι. Δεν κατάφερε να το περάσει.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει. Με τρεις άκυρες. Ναι. Πριν μια εβδομάδα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει. Ότι θέλει συγκέντρωση. Εκείνη τη στιγμή να κάνει όλα τι πρέπει να κάνει. Είναι δηλαδή σε παρένθεση ελληνικά τυφλοσούρτης. Δηλαδή θα πρέπει να πάει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, αυτό είχαμε λίγο την αγωνία. Ναι, μας συμβεί κάτι άλλο παρόμοιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι Βασίλο.
2: Ναι. Και μας βγήκε μια χαρά πάνω από δύο.
0: Ναι.
2: Πήραμε και τους βαθμούς που θέλαμε. Πήραμε και το χρυσό.
0: Που πάνω θέλαμε και το χρυσό. Έτσι.
2: Ναι. Και προχωράμε ωραία. Και ό,τι βγει από εκεί κάτω, αλλά θα πρέπει να είναι όλα σε κουτάκια.
0: Από εδώ και πέρα έχουμε δύο ακόμα αγώνες. Ένα K23 και ένα του Πανελλήνιου Ανδρών Γυναικών. Ναι. Έτσι, το οποίο πάλι θα γίνει στο Βόλο αυτό. Το K23 θα γίνει Καρδίτσα.
2: Ξέρεις.
0: Όχι, Ξέρεις. Πότε θα γίνει αυτό?
2: 11-12 το ΚΑΠΑ, 11-12 Ιουλίου του K23.
0: Ναι.
2: Και 25-26 το Βόλο, Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Ιουλίου.
0: Λοιπόν, από τώρα το λέμε, κλείνουμε για το Βόλο, θα είμαι και εγώ εκεί. Ναι. Τέλος, στο Βαλκανικό σου είπα, έτυχε τώρα τέλος πάντων αυτό και δεν μπόρεσα να έρθω. Λοιπόν, πολλά χρυσά μετάλλια η Ελλάδα σε αυτό το Βαλκανικό, Ανδρέα. Και γενικά μετάλλια, και ασημένια, αλλά και χάλκινα. Είχαμε μια καλή συγκομιδή μετάλλιων, έτσι, συνολικά, σαν χώρα. Και αυτό είναι καλό για και για εσάς τους αθλητές, αλλά και για τους συλλόγους και για τη χώρα μας γενικότερα προς το παγκόσμιο, έτσι. Στην παγκόσμια βαθμολογία, έτσι, Σίλα.
2: Ναι, ήταν καλή συγκομιδή.
0: Ξεχώρισες κάποιον αθλητή, εκτός βέβαια τους γνωστούς, Τεντόγλου και τους υπόλοιπους?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, πραγματικά. Δηλαδή, και μπορεί στο νήμα να κρίθηκε η νίκη, αλλά όμως εντάξει, όλα τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Τα περισσότερα δηλαδή.
0: Εσύ, Αντρέα, μίλησε με κάποιον?
1: Τους περισσότερους είχα έτσι, επικοινωνία μέσα και μέσα στο ξενοχείο και μέσα στους αγώνες εκεί πέρα. Αλλά πιστεύω αυτό δεν θέλω να δώσω κάποιο όνομα, αλλά όλοι πήγανε καταπληκτικά.
0: Είχαν αγωνία, άγχος τα παιδιά, φαντάζομαι. Εντάξει,
1: σε κάθε αγώνα υπάρχει κάποιο άγχος και κάποια αγωνία έτσι, αλλά όπως μιλάω και με αυτούς, όταν μπαίνουν στον αγώνα ξεχνάνε τα πάντα. Δηλαδή, υπάρχει λίγο άγχος, αλλά είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι αθλητές.
0: Κόσμος υπήρχε, εντάξει, όχι πολλοί κόσμος.
2: Αυτό λέμε. Κόσμος υπήρχε μόνο όταν ήταν ο Τεντόγλου.
0: Ο Τεντόγλου, εντάξει, οκ. Okay. Είναι ο στάρας με τον αγώνα.
2: Ταυτόχρονα, εντελώς τυχαία ήταν και η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Ναι.
2: Πραγματικά πηγαίνουν και η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως την επόμενη μέρα που δεν υπήρχε
0: κάποιο
2: μεγάλο
0: από αυτού.
2: Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη, ήταν ελάχιστη.
0: Να πούμε ότι για τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι ο Ανδρέας και λόγω του μικρού αριθμού αθλητών που συμμετείχαν στο άλμα ήταν τελικός μπαμ και κάτω, το ίδιο και ο Τεντόγλου, το ίδιο και Στεφανίδη σε πάρα πολλά αγωνίσματα. Γίνεται αυτό όταν δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Και αυτό για να τελειώνουν γρήγορα. Ο Ανδρέας ήταν το Σάββατο, λίγο μετά από σένα, δεν ήταν ο Μίλτος, νομίζω.
1: Πρέπει να βγει την ίδια ώρα.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα. Στα τελευταία άλματά σου, εκεί ξεκίνησε και βάρεσε το 8.36. Πόσο ήτανε. Και η Στεφανίδη πάλι 4.48. Αυτό. Εντάξει, σε γενικές γραμμές η Ελλάδα, όπως είπαμε, πήγε καλά. Προετοιμαζόμαστε τώρα για τους δύο αγώνες. Τι θέματα έχουμε γενικά?
2: Εντάξει, καλά είμαστε γενικώς. Τώρα το στρώμα περιμένουμε να γίνει κάτι. Μιλήσαμε με το Δήμο και κατέβηκε ένας αντιπρόσωπος από την Πολάνικ, οπότε που είναι από το στρώμα. Οπότε μας διαβεβαίωσε ότι το πολύ σε 10 μέρες θα γίνει κάποια μικρή επισκευή. Θα μπει δηλαδή από πάνω από το στρώμα το άλλο ένα αντισπάικ.
0: Αυτό δηλαδή μας βολεύει, εντάξει.
2: Μας
0: δηλαδή
2: βολεύει προς το παρόν, γιατί το στρώμα για να έρθει θέλουμε 3-4 μήνες. Θα μας το φέρουν, μας το είπαν ο Δήμος, θα μας βοηθήσει.
0: Ναι.
2: Θα μας βοηθήσουν δηλαδή σε ό,τι θελήσουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά απλά τώρα δεν προλαβαίνει όλη η κατάσταση να γίνει και η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή είναι να μας φέρουν από πάνω, ας το πούμε, ένα διπλό στρώμα για να μπει διπλό στρωματάκι, ας το πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι, σαν επίστρωμα, κάπως έτσι. Λέγεται τη Spikes αυτό, διπλό. Ναι. Οπότε, γιατί ο Ανδρέας όπως πέφτει από ψηλά,
0: ναι,
2: βρίσκει κάτω. Βρίσκει, δηλαδή, πέφτει από ένα στρώμα, αλλά κουμπάει κάτω.
0: Ναι.
2: Οπότε κάτι να υπάρχει πιο ψηλό.
0: Να φανταστείτε, το λέω για εσάς που ίσως να βλέπετε μόνο από τηλεόραση το άλμα εις ύψος ή να μην το έχετε δει και ποτέ. Φανταστείτε έναν άνθρωπο για να πηδήξει τα 2,20-2,26 που πηδάει ο Ανδρέας μέχρι στιγμής, πρέπει να υπερβεί αυτό το ύψος. Δηλαδή μιλάμε πάνω από τα 2,40 περίπου. Φανταστείτε τώρα από τα 2,40 να πέσεις προς τα κάτω.
2: Με την πλάτη,
0: με την πλάτη κιόλας.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εγώ στα πρώτα του βήματα μου έδειχνε εδώ ο Ανδρέας πριν πάρουμε τότε στο γήπεδο το στρώμα που υπάρχει τώρα, τις χαρακές που έχει στην πλάτη. Και πραγματικά στενεχωριόμουν. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν να έχουμε έναν πρωταθλητή Ελλάδος στις τότε κατηγορίες K18, K20 που ήταν και να μην του παρέχουμε ένα στρώμα. Ντροπή μας.
2: Εντάξει, όλα καλά όμως.
0: Έτσι. Μακάρι να έρθει το στρώμα.
2: Ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε και στο,
2: απλά,
0: στο χωριό μας.
2: Μας πήραν καινούργιο στρώμα ο Δήμος, αλλά δεν έγινε καλή φύλαξη στρώματος.
0: Ναι.
2: Έτσι ώστε μπήκαν νερά, μπήκαν έξω αθλητικοί κτλ. Και άνοιξε το στρώμα από τις βροχές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ παλιό το στρώμα αυτό.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να προστατεύεται. Έτσι,
2: πρέπει να υπάρχει ένα σύρτης, δηλαδή παπ να κλείνει και να ανοίγει, να μην έχει κανένα πρόβλημα.
0: Να καλύπτεται.
2: Γιατί 4-5 χρόνια είναι, δεν είναι παρά αυτό το στρώμα που είχαμε. Αλλά άνοιξε.
0: Αντρέα, τι σου λείπει από την Ελλάδα, τι σου λείπει μάλλον από την Πρέβεζα. Εκτός βέβαια τους γονείς.
1: Το φαγητό.
0: Το φαγητό, ναι.
1: Το φαγητό, δηλαδή. Το φαγητό που έχουμε στην Ελλάδα έξω δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αγαπημένος φαγητό.
1: Εντάξει, αν πω το γύρο θα με. Το γύρο θα πω.
0: Γύρο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούει κάποιος με κατάστημα γύρω εδώ να προσφέρουμε γύρω στον θα πάμε μαζί, θα κανονίσουμε να πάμε μαζί, πριν βέβαια τους αγώνες, για να προλάβεις να το χωνέψεις. Τι άλλο σου λείπει?
1: Ο γύρος, ναι.
0: Η
1: οικογένεια.
0: Θα σε πάω σε κατάστημα.
1: Είναι η οικογένεια, ο γύρος, το φαγητό γενικά, φίλοι.
0: Το γήπεδο.
1: Το γήπεδο, η Σίλα,
0: ναι.
1: Τα παιδιά.
0: Καλά, με τη Σίλα πες ότι έχεις μία επαφή μέσω κάμερας, μέσω web.
1: Έχει με τις φορές περισσότερες φίλους που μιλάμε.
0: Ναι, οκ. Έχεις δηλαδή επαφή.
1: Έχουμε επαφές, δεν σταματάμε, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι, λείπει κάτι.
0: Οι βόλτες τόσο... έτσι...
2: Εντάξει, ο Ανδρέας καλά είναι τώρα επάνω.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι άσχημα το παιδί.
2: Τα δύο πρώτα χρόνια λίγο ζωρίστηκαμε.
0: Μέχρι να προσαρμοστεί.
2: Ζωρίστηκαμε λίγο, αλλά τώρα έχει βρει και Έλληνες. Κάνει παρέα με Έλληνες.
0: Πάρα πολύ.
2: Θα συγκατοικήσει και με Έλληνες.
0: Δεν μου λες. Με τα μαθήματα εκεί πώς θα πάμε, δεν σε ρωτώ.
1: Όλα μια χαρά, εντάξει. Δεν χρωστάμε τίποτα, όλα καλά.
2: Μια χαρά, μια χαρά,
1: όλα τέλεια.
0: Θα μου πεις.
2: Ναι, ναι,
1: όλα
2: τέλεια.
1: Όχι, όχι, όλα
2: τέλεια.
0: Από εκεί και πέρα, τι πρόοπτικες υπάρχουν μετά το πανεπιστήμιο?
1: Θα δούμε. Τώρα έχω ακόμα ένα χρόνο. Ίσως πάρω και ακόμα ένα πέμπτο χρόνο, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω. Είμαι ακόμα ντεμή με 50-50, 50-50 στο τι θα κάνω μετά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς θα το κυνηγήσω και όλο αυτό.
0: Ναι, καλά. Αυτό θα είναι μια απόφαση καθαρά που θα το πάρεις εσύ προσωπικά με
2: την καρδιά σου.
0: Έτσι είναι μεγάλη απόφαση, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ξέρω.
0: Τι προοπτικές υπάρχουν εκεί, τι προοπτικές υπάρχουν εδώ.
1: Σωστά.
0: Και μην το βλέπεις δηλαδή καθαρά και μόνο αθλητικά, να το βλέπεις και λίγο.
1: Και προς το μέλλον και στη ζωή.
0: Εντάξει. Γιατί κάποιοι,
2: ας πούμε. Κάποια στιγμή σταματάει ο
0: αθλητισμός. Ναι, κάποιοι βλαστήμησαν την ώρα και τη στιγμή που επέστρεψαν πίσω στην Πρέβεζα.
2: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι.
2: Ο Ανδρέας είναι ένας μοναδικός που επιβίωσε στην Αμερική. Δηλαδή, πολύ λίγα άτομα πήγαν και άντεξαν τα χρόνια τα φοιτητικά και πολύ πιο πριν, στον πρώτο, δεύτερο χρόνο, την έκαναν.
0: Πίεση, Ανδρέα, πολύ. Όχι από τα μαθήματα κυρίως, και από συνδυασμός.
1: Πίεση, δεν υπάρχει πίεση, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι είναι διαφορετικά εντελώς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω στους 6 μήνες πήγα.
0: Δηλαδή, τι ώρα ξυπνάς εκεί το πρωί?
1: Ξυπνάω 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι ακραίο.
0: Ναι.
1: Απλά είναι ότι είναι η αλλαγή εντελώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγα από τις 15.000 που έχει Πρέβεζα πληθυσμό, πήγα στα 3-4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι μια αλλαγή.
0: Ναι. Σωστά.
1: Θέλω, ας πούμε, από το σπίτι μου να πάω στο γήπεδο, θέλω 15 λεπτά με το αμάξι. Ενώ εδώ θέλω 5 λεπτά με τα πόδια.
0: 5 λεπτά με τα πόδια.
1: Είναι μια μεγάλη αλλαγή.
0: Είναι αλλαγή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έχουμε. Καλησπέρα, Γιάννη Λέη. Συγχαρητήρια στο παιδί και στην προπονήτριά του. Τους εύχομαι να είναι πάντα στο ψηλότερο σκαλί και να είναι πάντα καλά χωρίς τραυματισμούς. Γιώργος Ζήκος είναι ο μπαμπάς του Δημοσθένη, του πρωταλητή στην Πυγμαχία.
2: Ναι.
0: 15-16 ετών πήγε στο εξωτερικό, τους άρρωσε όλους με σπασμένα πλευρά, σπασμένο χέρι, με το ένα έπαιζε χέρι, τους κατέβαζε κάτω το ρινγκ, τέλος, πρωταλητής. Λοιπόν, και έχετε τα μπράβο Ανδρέα και Σίλα από τον Βαγγέλη τον Νάνο. Επίσης, καλησπέρα στη ζωή τη Μύτικα, την Νίκη την Τόλια, Ελένη Τσέπη, Ράνια Παπασάβα, Σταύρο Μπόπορη. Εντέλα Μίτα, Χρυσούλα Σιλιόγκα, Ελένη Τσιτσόνη, Αναστασία Σίσκα, Άννα Σακάη, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Άννα Τσελεπίδου, Στέφανος Κώστας, Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, Κώστας Ζήσης, Ρίτα Γέρου, Μάρθος Δαρδαμάνης, Κώστας Τουλκερίδης, Βαγγέλης Δίνος, Μιχάλης Γιολμάς, Δημήτρης Τσόγκας, Σωτήρης Πάτσης, Σταύρος Ευαγγέλου, όλοι αυτοί έστειλαν μηνύματα συγχαρητήρια για εσένα αλλά και για σένα. Στείλα η Ελένη Τσέπη, η μαμά του Δημοσθένη τώρα, συγχαρητήρια λέει στο παρικάρι, αξιοθαύμαστο και πολύ ταπεινό παιδί. Δεν ξέρω, αλλά...
2: και δύσκολο αυτό που κάνει τώρα η μαμά να βλέπει το παιδί της να τρώει ξύλο. Ξέρεις, και να αυτό και είναι δύσκολο.
0: Καλά, εσύ δεν τρως ξύλο.
2: Εδώ τρώμε ξύλο. Ξύλο.
0: Φαντάζομαι τώρα την Ελένη να βλέπει.
2: Και να λέει συγχαρητήρια σε εμάς, συγχαρητήρια σε αυτούς.
0: Και πρόσεχε. Είναι κάποιες φορές που δεν είναι κοντά, κυρίως ο μπαμπάς είναι κοντά, και κάποιες φορές το βλέπει από τηλεόραση. Αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ξέρεις, αυτό που είπε εσύ, να βλέπει τώρα το παιδί σου 15-16 ετών και να τρώει ξύλο. Δεν θέλω, Ελένη μου, να έχουν συνδέσει ούτε δευτερόλεπτο. Είναι, ξέρεις τώρα. Και να σου πω και κάτι. Και ο Δημοσθένης που είχε έρθει εδώ πέρα με τον Μάριο Ντουκατσί, τον προπονητή του, και η Σίλα που είχε έρθει εδώ, κέρδισε και πρωτιά στο.
2: Ναι, κέρδισε πρωτιά ο Μάριος.
0: Έτσι, ο Μάριος.
2: Έτσι, ναι, στον πάγκο. Ναι.
0: Πολύ σεμνά, παιδιά.
2: Ναι,
0: και μου αρέσει πολύ. Είναι, δηλαδή, είσαστε πολύ.
2: Είναι αθλητισμός.
0: Πολύ, ναι. Βλέπεις, οι παλιότεροι αθλητές, ρε παιδί μου, είχαν και λίγο τη μύτη ψηλά που λέμε. Εγώ είμαι ο τέτοιος και. Ακόμα και Τεντόγλου, δις Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος και τα έχεις αρρώσει όλα. Και πάλι το βλέπεις, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Πολύ, πολύ ταπεινά, παιδιά, και πολύ σεμνά. Δεν ξέρω τι άλλαξε από τη δικιά μας την εποχή στη δικιά του Σίλα. Εμείς ήμασταν κουκουρούκου. Τρέχαμε τότε, γεια σας.
2: Όχι, εντάξει, παρόμοια. Εγώ πιστεύω με όποιον καθίσει, με όποιον προπονητή καθίσει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι γονείς.
0: Ναι.
2: Μετά μπαίνει και ο αθλητισμός στη μέση, οπότε ισορροπεί τα πράγματα, ό,τι και να συμβαίνει. Τίποτα. Είναι αυτό το κράμα που πρέπει να ταιριάξει όλα μαζί.
0: Η μαμά του Δημοσθένη λέει: υποφέρω όταν βλέπω το κείμενο. συγχαρητήρια στον Αντρέα, λέει, και στην προπονήτριά του ο Χρήστος ο Κότσης. Λοιπόν, υποφέρει, τι να κάνουν οι μανούλες, έτσι κάνουν, υποφέρουν. Καλησπέρα και στον Γιάννη τον Γιανατσέλο, τον Φώτη τον Συριώτη, ο Θοδωρής ο Δράκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος. Συγχαρητήρια στον Ανδρέα και στην προπονήτριά του. Για να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο και να διατηρηθεί, εύχομαι να παραμείνει πειθαρχημένος και σωστός χαρακτήρας. Είναι, Θοδωρή μου, είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Αμερική, εντάξει, εδώ είχε το περιβάλλον, τους φίλους σου, τους μαθητές σου κτλ. Πήγε σε μια ξένη χώρα εδώ και 3 χρόνια, δύσκολα στην αρχή. Προσαρμόσκες όμως. Με πείσμα, με θέληση, με έτσι έβαλες γροθιά που λένε κτλ. Τώρα πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή με τους άλλους τους συναθλητές σου, συμφοιτητές σου μάλλον. Πού είσαι στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτό που είπε και η Σίλα πριν, ότι τα πρώτα 2 χρόνια μου ήταν λίγο δύσκολα. Δηλαδή δεν είχα πολλές φιλίες, δεν πολύ έβγαινα να πάω κάποια βόλτα.
0: Μπούλινγκ δεχόσουν.
1: Όχι. Γενικά είναι πάρα πολλοί, ας πούμε, και στο Χιούστον υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Καλά, ναι.
1: Από όλο τον κόσμο, δηλαδή υπάρχουν και μέσα στο πανεπιστήμιο και μέσα στη τάξη όλα αυτά. Δεν είναι μόνο Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από όλο τον κόσμο που θες βρίσκεις
0: άτομα. Ναι.
1: Το τελευταίο χρόνο έχω κάνει καινούριες παρέες. Έχω γνωρίσει και πάρα πολλούς Έλληνες και κάνω παρέα με αυτούς. Και με έχουν βοηθήσει ώστε να εξελιχθώ κι εγώ και ώστε να μ' αρέσει και πιο πολύ η Αμερική. Γιατί τα πρώτα 2 χρόνια, να πω την αλήθεια, δεν ήμουν και τόσο. Λέω, ναι, λίγο τέτοιο. Τώρα μου αρέσει παραπάνω από όσο μου άρεσε και έχω κάνει τη ρουτίνα μου και όλα και περνάω πολύ πιο ευχάριστα πλέον.
0: Η ζωή γενικότερα πώς είναι, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ πηγαίνεις?
1: Πηγαίνω,
0: να πιάσουμε για λίγο την οικονομία. Ακριβά σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Είναι παραπάνω, πολύ πιο ακριβά σχέση στην Ελλάδα. Με π.χ. το νερό που καλάθηκαν εδώ 50 λεπτά, στα μερική μας βρίσκεται 3 δολάρια, 3 ευρώ περίπου.
0: Μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
0: Και πίνεις νερό από εκεί, θα παίρνεις από εδώ. Παίρνεις από εδώ νερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαγειρεύεις μόνος σου?
1: Ναι, όσο τέτοιο μπορώ.
0: Μαγειρεύεις.
2: Προσπαθώ να φτάσω.
1: Γιατί και να τρώω συνέχεια έξω δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι και ακριβά, αλλά και επίσης δεν είναι και τόσο υγιεινά να τρώω έξω.
0: Ναι. Δηλαδή... Θα καθίσει εδώ με τη μανούλα, θα σου δείξει να φτιάχνει κοτοπουλάκια, μπιφτεκάκια, δεν είναι τίποτα.
1: Όχι, έχω προσπαθώ, εντάξει, θα κάνω.
0: Πλάθιστε το κοιμά, το βάζει κατάψυξη. Ναι. Πότε θε να φας, βγάζει.
1: Το δεπάπ, το βάζει.
0: Έτσι, και τέλο. Θε χάμπουκερ, στο σπίτι σου.
1: Σωστά.
0: Γιατί τώρα να πα έξω το παλιό χάμπουκερ εκεί, τώρα δεν είναι. Σίλα, τι συμβουλές του έχει δώσει και τι έχει τηρήσει ή δεν τι έχει τηρήσει όταν ξεκίνησε ή και σήμερα?
2: Τίποτα, να είναι αισιόδοξο.
0: Ναι.
2: Να λέει και να δεν πειράζει. Το λέμε συνέχεια αυτό και εμείς το έχουμε. Δεν πειράζει, ήρεμα.
0: Το έχει πει ότι στο λέει.
2: Ναι. Δεν πειράζει. Και το λέμε συνέχεια αυτό, γιατί άμα δεν πούμε δεν πειράζει, δεν προχωράμε. Και το παίρνουμε μέσα μας και μετά όλο και μεγαλώνει η λύπη και στεναχώρια κτλ. Και οπότε προχωράμε με αισιοδοξία. κοιτάζοντας το μέλλον, εντάξει, με χαρά. Δηλαδή, δεν θα λυπηθούμε αν γίνει και κάτι παράξενο ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Μας πιέζουν γενικά ο κόσμος να έχουμε καλά άλματα, να έχουμε έτσι να. Αν δεν πας μια φορά καλά, η Ελλάδα είναι λίγο παράξενη, σε ρίχνει. Όταν πας πολύ καλά, α, Θεός. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν πειράζει και μια φορά δεν πας καλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δεν το λέει μόνο σε σένα. Αυτό το λέει σε όλα τα παιδάκια.
1: Ξέρω,
0: τα οποία. Λοιπόν, εγώ πριν ήμουν στις εγκαταστάσεις του Ιόνιος.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εκεί ήταν η τελευταία μέρα των Ακαδημιών και σήμερα είχαμε ντέρμπι τα παιδάκια με τους γονείς. Εγώ βέβαια ήμουν με τα παιδάκια. Αφού τους είπα. Μην πω τώρα την έκφραση που τους είπα. Τέλος πάντων. Πέρνα από ένα τραπέζι, ήταν ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Το αγοράκι φορούσε στολή ποδοσφαίρου να παίξει κτλ. Το κοριτσάκι αυτό ήταν πίσω από τη μαμά. Τη λέω, κούκλα μου, τη λέω, εσύ δεν κάνεις κάτι. Κάνω. Λέω, τι κάνεις. Στίβω. Και πού πηγαίνεις, στην κυρία Σύρα. Και ήταν, δηλαδή, είπε στην κυρία Σύρα. Και κατεβάζει το κεφάλι κάτω. Δηλαδή, το λέει σε όλα τα παιδάκια λοιπόν. Και κάνει και μία εκπληκτική δουλειά γιατί έχει από μωρά. Πιο μωρά από ό,τι ξεκίνησες εσύ, μέχρι και άντρες και γυναίκες μεγάλους και τα πάει πάρα πολύ καλά. Ακόμα και στο τελευταίο πρωτάθλημα, ΚΑΠΑ 16. Είχε επιτυχίες και αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή και εγώ έχω περάσει και από στίβο και μπάσκετ και βόλιο και γενικά από αθλητισμό, είναι ότι ο προπονητής δεν είναι μόνο να είναι δίπλα σου, κερδίσαμε, είναι ακόμα και όταν χάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξει τον οποιονδήποτε αθλητή ψυχολογικά. Αυτό που κάνει η Σύλλα λοιπόν είναι τεράστια βοήθεια για τον οποιονδήποτε αθλητή. Γιατί? Γιατί συνεχίζει και τον κρατάει στο γήπεδο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση ο οποιοσδήποτε αθλητής, παύλα αθλήτρια, θα είχε χαιρετήσει και θα είχε φύγει από τον αθλητισμό. Και ίσως να είχε μπλέξει. Η Σύλλα λοιπόν με τον τρόπο της τον κρατάει στο γήπεδο. Δεν πειράζει. Πάμε για το επόμενο. Μπορεί το παιδάκι να ακούσει τα εξαμάξια από τους γονείς, που δεν θέλω να το πιστεύω σε καμία περίπτωση, αλλά από τη Σύλλα δεν θα τα ακούσει. Μπορεί να πιέσει το κάτι παραπάνω που θα βγάλει και από σένα σίγουρα και σύντομα, αλλά δεν θα το κάνει με κακία, θα το κάνει για να το κρατήσει και να τον σπρώξει, να τον οθήσει. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ένας προπονητής να ξέρει να έχει συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν προπονητές, έχουμε δει ρεπορτάζ, που έχουν βγει στη δημοσιότητα, που δεν θέλουν ούτε καν να τα φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Η Σύλλα είναι στην αντίπερα όχθη. Κρατάει τα παιδιά εκεί, όλων των ηλικιών. Γι' αυτό και είναι αγαπητή. Και την αγαπάνε. Όχι, δεν το λέω για να μου πεις ευχαριστώ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις πώς τα λέω. Και δεν τα λέω έτσι για πλάκα. Να λοιπόν και ο Μάριος ο Λάζαρης. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον Αντρέα και στην coach κυρία Σύλλα. Coach κυρία Σύλλα.
2: Το έχω πει χιλιάδες φορές να μου λέει Σύλλα τίποτα.
0: Ναι, και εμένα εδώ και κυρία Γιάννη, κυρία Γιάννη. Ρε αγόρι μου, του λέω, κόψε το. Λοιπόν, ωραίες τσούτσες, συγχαρητήρια στην κυρία Σύλλα.
2: Να τους και ωραίες τις.
0: Και στον Αντρέα Μήτα. Λοιπόν, και η Χριστιανή Σάβα, καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια στο παλικάρι και στην προπονήτριά του. Κώστας Ντελής, παλιός βολεϊμπολίστας σας, ο Κώστας.
2: Ναι.
0: Φοβερός. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα μου. Και γενικά, εγώ είμαι υπέρ του αθλητισμού. Κλείνοντας, για να σε αποδεσμεύσω γιατί θα πάρει για προπόνηση, θέλω, κοιτώντας εδώ την κάμερα που έχεις μπροστά σου, η Σύλλα το έχει κάνει. Θέλω να στείλεις πραγματικά ένα μήνυμα σε όλα τα νέα παιδιά, αλλά και στους γονείς που σε ακούνε και σε βλέπουν, με αυτό το χαμόγελο τώρα αυτή τη στιγμή, να στείλεις ένα μήνυμα στους γονείς πρώτα και μετά στα παιδιά για τον αθλητισμό. Να πάνε στο γήπεδο ή να μείνουν με τα PlayStation και τα κινητά στα χέρια.
1: Ωραία, λοιπόν, και όχι μόνο στο γήπεδο. Και γενικά όπου και να πάνε, να παίξουν beach volley, να πάνε στο μπάσκετ,
0: στον αθλητισμό γενικά.
1: Πρέπει όχι μόνο για την σωματική υγεία, αλλά και την πνευματική και όλα. Δηλαδή να παίξουν και PlayStation, να παίξουν και με το κινητό. Αλλά άμα δεν βγει το παιδί λίγο έξω, να το δει λίγο ήλιος, να τρέξει, να τα δώσει όλα, δεν θα προχωρήσει όμως και πιστεύω και μετά στο μέλλον. Δηλαδή άμα κάτσει όλα μέρα στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα, θα χαλάσει λίγο και την ψυχική του υγεία όλο αυτό. Οπότε να πάει έξω, να τρέξει και να τα δώσει όλα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Συγκατοικούσα με δύο Αμερικάνους. Να σου πω εγώ.
0: Για πες μας το μυστικό.
2: Λοιπόν, και όπως συγκατοικούσε δύο χρόνια, μου έλεγε φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα. Γιατί φεύγεις την Αγγλία? Γιατί μου λέει αυτοί είναι μέσα, πάνε για προπόνηση, είναι κλεισμένοι μέσα και παίζουν PlayStation. Τους έλεγε: σηκωθείτε παιδιά, πάμε να περπατήσουμε. Και δεν περπατήσουμε, λέγανε αυτοί. Πάμε να περπατήσουμε. ποιος είμαι έξω στον ήλιο. Γιατί να πρέπει να φύγω.
0: Έλα λιγάκι λίγο πιο κοντά, ναι. Γιατί χάνεται.
2: Ναι. Δεν έβγαιναν καθόλου. Δηλαδή αυτό. Δουλειά,
0: ναι.
2: Ή προπόνηση,
0: ναι.
2: Και στο σπίτι PlayStation. Όλη την ημέρα.
0: Λάκα.
2: Λοιπόν, και μου λέει, εγώ φεύγω. Τέλος. Ευτυχώς βρήκε δύο Έλληνες που θα συγκεντρικήσει τώρα. Που έχουμε τα ίδια πατήματα.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε τι σημαίνει ήλιος, τι σημαίνει βόλτα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, σαν παιδί. Θα βγει να πιει και μια μπύρα που λέει ο λόγος.
2: Ναι, ναι,
0: ένα χυμό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι υπερβολικά τέτοια πράγματα. Αλλά, okay, πήγε για κάποιο σκοπό εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν πήγε μπουζούκια κλάμπινγκ,
2: ναι,
0: και
2: όχι, όχι, όχι,
0: όπως
2: όχι.
0: Κάνω εδώ κάτι άλλο.
2: Νορμάλ λέμε.
0: Α, πάω φοιτητής και γεια σας. Και δουλεύω ο πατέρας με τη μάνα το πρώτο το βράδυ.
2: Ναι.
0: Και το παλικάρι ή η κοπελιά, παπά, μπουζουκάκια και γεια σας. Δεν είναι έτσι. Ναι. Πήγες για σπουδές, πήγες για τον αθλητισμό, πήγες να πάρεις κάποια άλλη. Ίσως διαφορετική προσέγγιση στο άθλημά σου, στο αγωνισμά σου, στη φιλοσοφία γενικά του αθλητισμού, πάντα με τη στήριξη της Σίλα και okay, έχεις ένα δρόμο μπροστά σου. Εντάξει,
2: ναι.
0: Τον επέλεξε, δεν τον επέβαλε κανένας, αλλά τώρα όταν μου λες μέσα PlayStation και σου έξω μου ξεμαλιά και όξω από την πόρτα, έπρεπε ήδη να τις πετάξεις. Όξω. Λοιπόν, μην τον χαλάτε τον Αντρέα, είναι για μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ ο Αντρέα τώρα θα έρθει σαν πρωταλλητής Ελλάδος. Το κλείνουμε από τώρα το ραντεβού. Λοιπόν, και μετά θα έρθει έχοντας πανευρωπαϊκό. Έτσι. Για να τους μπούμε στο σβέρκο. Θα τα πάρουμε όλα, θα τα σαρώσουμε. Πραγματικά σου εύχομαι το καλύτερο. Είσαι εξαιρετικό παιδί. Πραγματικά. Εύχομαι όλα να σου πάνε κατευχήν. Υγεία πάνω απ' όλα. Θέλει τεράστια προσοχή, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Η Σίλα ξέρει ότι είναι στο πλευρό σου. Δεν θα σε αφήσει ποτέ. Ποτέ. Και θέλω έτσι στον αέρα τώρα, μια που είπα για τη Σίλα, να της πεις ένα μήνυμα.
2: Έλα,
0: γιατί δεν μου την ανέφερε. Όχι.
2: Τα λέμε μεταξύ μας.
0: Όχι, θέλω να τα πείτε και στον αέρα.
2: Τι να πούμε.
0: Αν δεν ήταν η Σίλα, ρε παιδί μου, και μιλάγαμε. Και σου ζητούσε να της πεις ένα μήνυμα. Τι θα σου έλεγε.
1: Αρχικά δεν ήταν η Σίλα τελώς, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα.
0: Τώρα είναι. Αρχικά θα κλάψει.
1: Αν όχι, πώς πλάκα. Αν δεν ήταν η Σίλα, θα ήμουν εδώ που πήγαινα ποτέ στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Με υποτροφία και αυτά.
0: Ναι.
1: Να πήγαινα μόνος μου δεν.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα αυτό λέω, ότι αν δεν ήταν η Σίλα γενικά, θα ήμουν εδώ, θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή εδώ.
0: Και τώρα θα κλάψω κι εγώ. Τώρα θα κλάψω κι εγώ.
1: Δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, θα πήγαινα να έκανα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά με το Στίβο και όλα αυτά, από τη Σίλα ξεκίνησαν όλα. Εδώ έκανα μόνο.
0: Δηλαδή, εντάξει, όταν ένα παιδί το αναγνωρίζει αυτό και το λέει και δημόσια.
2: Εντάξει, οκ.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είσαι φοβερός.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να σας πω και κάτι. Για εσάς το λέω που μας ακούτε τώρα και μας παρακολουθείτε, δεν έχω και εγώ να πω κάτι άλλο. Κλείνω την εκπομπή.
2: Ναι, το ήθελε και ο Αντρέας όμως και εσύ.
0: Δηλαδή,
2: να πω και εγώ πράγμα.
0: Ναι,
2: και εγώ κάτι.
0: Ναι. Έλα, πες.
2: Ναι, γιατί και στη γίνεται. Ναι. Δηλαδή, μας ζοριζόμαστε τώρα να βγάλουμε
0: ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Το δράμα,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Okay, ναι. Και ο Αντρέας το θέλει.
0: Εντάξει, τον αγαπάς και σε αγαπάει.
2: Και ο Αντρέας
0: δηλαδή,
2: το θέλει όμως.
0: Είσαστε
2: δηλαδή,
0: μοναδικό.
2: Εντάξει, όλα τα παιδιά το θέλουν στον αθλητισμό, ναι, ναι. Και όλα προχωράνε. Αλλά πρέπει να το θέλει ο άλλος να είναι στοχοπροσιλωμένος. Αυτό
0: ναι,
2: το λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα δεν είναι έστω και λίγο
0: ναι.
2: Και χαθεί, δεν πάει παρακάτω.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχει και.
2: Είχε καλή πάστα.
0: Και το παιδί θέλεις.
2: Και έπλασα.
0: Γονείς.
2: Και γονείς. Το έχουμε πει με γονείς είναι.
0: Κορυφή. Είναι σημαντικός παράγοντας. Μην γελάς. Είναι σημαντικός παράγοντας οι γονείς. Το περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί. Ξεκίνησε από το σπίτι σου και συνέχεια σε. Συγγνώμη για την σε παρέλαβε
1: ναι,
0: η Σίλα.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Υπάρχουν γονείς που δεν είναι στο επίπεδο των δικών σου γονιών.
2: Υπάρχουν γονείς που πιέζουν. Θα πρέπει να σταματήσουν ναι. Να πιέζουν τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πίεση,
0: αυτό είναι σημαντικό.
2: Να πας καλά στον αγώνα, γιατί ναι. Δεν πήγες καλά, γιατί δεν πήρες μετάλλιο.
0: Ακόμα και στις Πανελλήνιες. Πιέζουν
2: τώρα,
0: τα παιδιά.
2: Εντάξει, όχι.
0: Όχι.
2: Θα βγει.
0: Ναι.
2: Και να δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Οι γονείς του Αντρέα είναι, δεν πειράζει. Είστε καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Το είπε και ο ίδιος.
2: Δεν πειράζει. Λίγο κάτι.
0: Εν τέλα, μήτα.
2: Καρδιές.
0: Τι να κάνει. Εντάξει, είναι σημαντικό. Καλησπέρα και στον Βασίλη του Κατσανάκη, τον Αλέξανδρο Ρούκα, τον Βασίλη τον Δώση. Πολλές καρδιές εδώ από κόσμο. Πραγματικά, εγώ κλείνω την εκπομπή. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο, Σίλα μου και σένα. Να συνεχίσεις να ενισχύεις όλη αυτή τη νέα γενιά, να τη φτάσεις σε υψηλό επίπεδο. Γιατί πραγματικά έλειπε από την Πρέβεζα, από τον ομό μας γενικότερα, αυτό το υψηλό επίπεδο. Και πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε υψηλό επίπεδο αθλητών. Έτσι, γιατί πέρα από τον Αντρέα έχουμε και τα κορίτσια Σοβά, δηλαδή πάμε καλά. Από μια μικρή πόλη επαρχιακή όπως είναι η Πρέβεζα, έτσι δεν είμαστε τώρα Βόλος. Ο Βόλος ξέρεις πόσο πληθυσμό έχει. Δεν ξέρεις.
2: 100.000.
0: Πόσο? 145-150.000. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή, είναι πέντε πρέβες μαζί, έτσι. Ναι. Πέντε πόλεις πέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το επίπεδο είναι πολύ καλό.
2: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε. Και στο ομαδικό επίπεδο φέτος που είχαμε ξανά άνοδο μπάσκετ, γάμα εθνική, ποδόσφαιρο, γάμα εθνική. Που ότι πάμε καλά.
1: Να είμαστε καλά αυτό.
0: Και εύχομαι να συνεχίσουμε, σε εσάς εκεί έξω το λέω, να βοηθάμε όλοι τον αθλητισμό. Οι σύλλογοι μας θέλουν όλους δίπλα τους, γιατί το σαμάρι που κουβαλούν τα Δέλτα Σίγμα των συλλόγων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θα πρέπει όλοι μας να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη ανηφόρα, γιατί να σας πω κάτι, τα παιδιά μας αθλούνται. Αν θέλουμε λοιπόν τα παιδιά μας να αθλούνται και να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία και να βγουν έξω στον κόσμο και να είναι μπουμπούκια, θα πρέπει να βοηθήσουμε τον αθλητισμό. Στείλτε τα παιδιά σας λοιπόν τον αθλητισμό, πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Από μένα, see you tomorrow, εσάς θα τα ξαναπούμε. Σας χρωστάω και δύο εισιτήρια.
2: Ναι,
0: θα είσαι εδώ τον Αύγουστο. Θα είσαι εδώ.
1: Μετά...
0: Θα είσαι εδώ. Τρία εισιτήρια για τη συναυλία, κύριε Πεταλά. Τα δύο τα έχω. Αλλά θα έρθουμε στο γήπεδο να σας τα δώσουμε. Τρία εισιτήρια και ένα για τον πρωταθλητή εδώ πέρα, τον Βαλκανίο νίκη μας. Λοιπόν, από μένα τα λέμε αύριο. Συνεχίζετε την ενημέρωση on prevzanews.gr. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Αντρέα Μήτα, Σίλα Γέροντα, Αντρέα Μήτα. Λοιπόν, τα λέμε.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Σιτά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: 93FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδισε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
10: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
11: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
9: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Για βγάλε με να τα πούμε όμορφα και ωραία. Αλλιώς θα πάω στο Εσουρού. Ορίστε, εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Καλέστε αν θέλετε να βγείτε. Αλλά και αφού βγείτε, να πάτε στο Εσουρού. Εγώ εκβιασμούς δεν τα έχω από κανέναν.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Σαβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία, ενώ στην Πάρμα της Ιταλίας έγιναν περισσότερες από 1.000 διακομιδές στα επίγοντα των νοσοκομείων.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16. Αυτή την ώρα παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real FM.

και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: 6 λεπτά τα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 23 έχει πια ο μήνας. 23 Ιουνίου. Γεια σας κυρία Σόφη. Τα όρια. Ξέρετε κυρία Σόφη, τα όρια πάντα κάποιοι τα ξεπερνούν. Αλλά νομίζω ότι είναι δική μας ευθύνη. Και σε ό,τι αφορά εμένα, δική μου. Έλατε κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Τώρα εγώ θα μιλήσω 3/4.
0: Θα μιλήσετε μέχρι να σας πω εγώ.
1: Τραϊφύρτελ. Να μάθω, θα σας στατήσω. Ναι. Ο κύριος με τον μπλέιζερ. Τι έγινε πάλι. Λεφτά υπάρχουν. Γιατί η δεύτερη Δευτέρα δεν θέλω να βγαίνω, αλλά επειδή τα πήρα στο κρανίο που λένε, δεν το λέω αυτό, κάνω χιούμορ τώρα. Είναι τώρα 10 μέρες, μία εβδομάδα. Τι μας απειλούν συνέχεια για τα οικόπεδα.
0: Δεν είναι απειλή, πρέπει να καθαριστούν.
1: Απειλή είναι. Δεν μας ρωτάνε αν έχουμε χρήματα. Δουλειά του Δήμου είναι. Ας βάλει ένα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το οικόπεδο το δικό μου δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δική
1: εγώ
0: μου δουλειά.
1: Δεν έχω λεφτά να τα. Γιατί δεν έχω.
0: Το κάνω μόνος μου.
1: Και τι θα έχω δηλαδή, θα βλέπω τα τούβλα και τους τοίχους στο σπίτι.
0: Δεν είναι έτσι, κυρία Λευκή. Πώς θα γίνει. Θα καεί το σύμπαν επειδή δεν θέλω να βλέπω τα τείχη.
1: Θα τούβλα.
0: Όχι, τι πάει να πει.
1: Ένα άλλο πάλι τώρα δεν είναι για χιούμορ. Τι κάνουν. Τα κόβουν, το έλεγε μια συναδελφός προχθές, η μόνη που άκουσα εγώ που το έλεγε, και τα αφήνουν κάτω, δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή το χλωρό χορτάρι είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά και το ξερό που τα στιβάζουν κάτω δεν είναι επικίνδυνο. Τώρα να είμαστε σοβαροί, άλλο το χιούμορ καλό είναι λέμε. Αυτό έλεγε και η συναδελφός σας προχθές. Αφού δεν τα μαζεύουν λέει, τι τα κόβουν. Κάτω είναι και εδώ τα ίδια είναι. Στίβες. Το ξερό δηλαδή δεν παίρνει φωτιά και παίρνει το χλωρό. Απλά υλικά. Τι θα συζητήσουμε τώρα. Τι μας απειλούνε. Είπα να βάλει ένα τέλος ο Δήμος και να τα κόβει ο Δήμος. Το είπαν και αυτό το μεσημέρι. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Γεωργία. Στον κύριο Αυγολέμωνο. Στους δύο γιάδιδες. Γεια σας κύριε Μερμιδόνα. Τον κύριο Λευτέρη δεν στέλνω. Δεν μ' αρέσουν αυτά που γίνεται εκεί πέρα. Κάθε τρεις και λίγο τώρα, το μία το ένα, την άλλη το άλλο. Ειλικρινά έχει καταντήσει μάστιγα. Όλο όπλα, όλο ναρκωτικά στην Κρήτη. Τι γίνεται, παιδί μου. Σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα μέρη. Τι σοι λεβέντες είναι αυτοί εκεί πέρα. Τι λεβέντες. Με κοκαίνες και ναρκωτικά και όπλα και φόνους και συνέχεια φόνους. Εντάξει, είναι μεγάλο νησί και γίνονται περισσότερα. Δεν θα φανεί το ίδιο σε ένα νησί με το 1/4 κατοίκων όσο στο άλλο που είναι 4/4. Κάθε τρεις και λίγο. Αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό είπα, αυτή είναι η λεβεντιά τους. Δηλαδή με το όπλο έχεις λεβεντιά.
0: Το όπλο ποτέ δεν προσθέτει λεβεντιά.
1: Μα τι είναι τώρα αυτό. Ο μπαμπάς μου είχε δύο κυνηγητικά όπλα και εμείς φωνάζαμε από μικρές. Τι τα θέλεις μπαμπά αυτά, δεν θέλαμε δηλαδή να σκοτώνει, πουλιά σκότωνε, όχι άλλα ζώα. Και δεν θέλαμε. Και μετά το είχε εδώ πέρα, τα ανανέωνε η αδερφούλα μου, εγώ δεν ήξερα καν που είναι. Δεν ήξερα. Και με παίρναν τηλέφωνο ήδη, την ανανέωνε την άδεια δεκαετία είναι. Και με πέραν τηλέφωνο κάτω πριν έρθω ένα χρόνο και τρία χρόνια νωρίτερα.
0: Μου το έχετε ξαναπεί αυτό με το όπλο.
1: Ναι, δύο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να τα πετάξω στον κάδο τους λέω εγώ και με κοιτάζουν τα παιδιά. Αλλά έτσι για συναισθηματικούς λόγους λέω δεν τα πέταξα. Και όχι μου λέει, τι όχι λέω. Και μάλιστα με είχαν καλέσει να κατέβω και δεν πήγα. Και ήρθαν να τα πάρουν και λέει γιατί σε παίρνανε στην αρχή στον πληθυντικό και μετά στον ενικό γιατί σε παίρνει τηλέφωνο μου λέει ο συνάδελφός σας τι θέλει να αποδείξει λέω ότι έκανε έργο τώρα τους ζητήσω και αποζημίωση λέω.
0: Ναι αλλά να σας πω κάτι αν
1: τρία
0: πρέπει...
1: Τρία χρόνια νωρίτερα.
0: Ναι για τρία χρόνια δεν ξέρω νομίζω δεν προβλέπω.
1: Τρία.
0: Ναι
1: αλλά... Το έδειχνε. Έγραφε εκεί στο blog που κρατούσε. Να, εδώ μου λέει. Τι να πω τώρα, όπως με βολεύει. Ο εχθρός μου τα ψέματα. Οι κουτοπονηριές και οι αδικίες. Είμαι
0: και για ποιο λόγο το έκανε.
1: Ορίστε.
0: Για ποιο λόγο το έκανε.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να δείξει. Και σιγά τα λεφτά για την ανανέωση. Το 23 με έπαιρνε και έλεγε και το 26. Ήμουν κάτω ακόμα. Και μετά είδαν ότι εγώ είχα πάρει ανάποδες. Τώρα τι θέλει, λέω, να ζητήσω και αποζημίωση γιατί με ενοχλούσε. Για παραβίωση του νόμου, 3 χρόνια, νωρίτερα. Το παράβολο 5 ευρώ είναι. Δηλαδή 5 ευρώ για 10 χρόνια. Και για το μήνα δεν το συζητάω, όχι για 10 χρόνια.
0: Όσο είναι?
1: 5 ευρώ. Μαθαίνω και καινούρια. Και είναι 10 χρόνια. Είπα πριν, η αδερφούλα μου το ανανέωνε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να συζητήσουμε. Και ένας άλλος εκβιασμός είναι. Αυτά τα δύο ήταν το πιο πολύ το κινητρό μου και βγήκε. Γιατί τη Δευτέρα είπα πριν, δεν θέλω να βγαίνω. Μας απειλούν για τα αναδρομικά. Τα αδήλωτα. Ποια αδήλωτα, Εμμανουήλ?
0: Τι είπα να πει αδήλωτα αναδρομικά? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αδήλωτο.
1: Λέει να τα δηλώσουν. Τα αναδρομικά από πού θα τα πάρεις? Δεν τα παίρνεις από το κράτος?
0: Μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι είναι αδήλωτο?
1: Γι' αυτό και μιλάω σαν πολυβόλο τώρα. Δηλαδή, δεν βλέπεις τι δίνεις. Τι σοή μηχανογράφηση κάνανε? Με τον μπλοκ τα δίνανε. Στο λογαριασμό στην τράπεζα δεν τα βάζουν? Αυτά τα δύο λέγανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σε έχουν ζαλίσει. Τώρα και ξαφνικά, είπα εγώ προχθές, που έχω πρόβλημα, εγώ θα μου πείτε τι πρόβλημα έχω, γιατί δεν τον άλλαξε το Μαρινάκι, είπα πριν 10 μέρες.
0: Γιατί
1: δεν ανέλαβε κάποιος άλλος?
0: Γιατί πρέπει να τον αλλάξει, αν
1: γιατί
0: κάνει...
1: Γιατί έχει υπόλοιψη ο άλλος και δεν θέλει.
0: Όχι, συγγνώμη, το βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή.
1: Να κρατάει χαμηλού τόνου, να παίρνει τις 10.000.
0: Το
1: και
0: βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή. Όποιος και να πει ο πρωθυπουργός ότι θα πάει στη θέση που εκείνος θα κρίνει, θα πάει.
1: Γιατί τον άλλαξε, γιατί είναι καλός?
0: Ναι.
1: Γιατί έχω προηγούμενο εγώ με το Μαρινάκι.
0: Γιατί θεωρεί ότι είναι καλός?
1: Δεν μου αρέσει ο τρόπος του.
0: Εσάς δεν σας αρέσει, αλλά αρέσει τον πρωθυπουργό.
1: Ανάγωγος.
0: Όταν γίνεται πρωθυπουργός.
1: Όταν δημιουργήσει
0: δικό του κράτος, γίνεται πρωθυπουργός, να βάλετε τον δικό σας.
1: Και εργασία να πάρω όποιον θέλει. Εδώ είναι δημόσιο βήμα.
0: Τι πάει να πει δημόσιο?
1: Δεν μπορεί
0: να
1: πει ο Μαρινάκης με ένα ύφος που τον είχα δει μία φορά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξέρετε τι κάνει.
1: Θέλει ευγένεια και κοινωνική παιδεία.
0: Εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
1: Ναι, καλά, σιγά το.
0: Άρα, για να είναι σε αυτή τη θέση, πάει να πει ότι είναι
1: της
0: απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Τελεία, παράγραφος.
1: Η ιδιωτική επιχείρηση είναι το κράτος, του κάθε πρωθυπουργού. Και επιλέγει.
0: Κάνετε λάθος, κυρία Λευκή.
1: Οι τόσοι που έχουν περάσει, καλύτεροι ήταν.
0: Για σας.
1: Απόψη μου.
0: Για σας, αυτό λέω.
1: Βγαίνει θρασίτατος. Μόνο που δεν θα μας δει.
0: Και σας ξαναλέω ότι για τον πρωθυπουργό είναι αυτός ο κατάλληλος.
1: Ποιο πρωθυπουργό, Εμμανουήλ, τώρα?
0: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω εγώ.
1: Αγράμματη είμαι εγώ.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης λέγεται. Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Ναι, της Ελλάδας. Επτά νομά σε ένα δωμά, λέει ένα τραγούδι.
0: Αμφισβητείτε το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Ξέρω, ναι. Τι πράγμα, κάτω από 23 χρόνια.
0: Έχουν γίνει εκλογές και έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 20.
1: Ήθελε και το είπε ο Γεράκης, που είναι Νέα Δημοκρατία ο Γεράκης. Μπράβο του, γιατί είναι χαμογελαστός. Πριν μερικά χρόνια που τον είχα δει στην τηλεόραση, αλλά είχε έρθει, είπα, και στο χώρο εργασίας.
0: Όταν θα γίνουν εκλογές θα το συζητήσουμε.
1: Και μπήκε χαμογελώντας μέσα, έτσι, δηλαδή σαν να μπαίνει σε ένα φιλικό του περιβάλλον. Και γελούσαμε. Μπήκε φοριόζος μέσα, έχω πει 3-4 φορές το αφήρει κουβέντα με την Καρακλούμη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί γελούσε και σαν να είμαστε γνωστοί, σαν να ήταν πελάτης δηλαδή, γνωστός. Τι να συζητήσουμε τώρα, λέω, γεγονότα τώρα για αερολογίες. Και ξαφνικά μας ξεφουρνίζουν τώρα τον... αυτό με τα αναδρομικά, δηλαδή, λέω, δεν ακούνε να τον συμβουλεύσουν ότι αυτά τα πράγματα τα είναι δημόσια, ότι μπαίνουν στους λογαριασμούς το καθενός. Τι είναι αυτά δηλαδή που ζούμε, σαν άρχισαν τώρα. Εγώ είμαι η περίεργη που είπα στο τετράμινο της πρώτης τετραετίας που φαινόταν να μην κάνουν τίποτε. Με 17 τόσα χρόνια πίσω προϋπηρεσία. Τώρα τι συζητάμε εδώ τώρα εμείς? Τι συζητάμε. Και ξαφνικά έχουμε υπογεννητικότητα. Και σου λέει, άρχισαν πάλι το παραμύθι. Με το βασικό πάλι. Και κανέναν, ο βασικός μισθός. Δηλαδή σου δίνει 1.400 αν είναι ζευγάρι, μπορείς να κάνεις δύο παιδιά. Να δίνεις 500-600 ευρώ ενίκιο. Και τα άλλα να πληρώσεις λογαριασμούς. Και μετά σου μένουν και για τα παιδιά. Δύο το πολύ. Δεν τα παίρνουν εκείνοι, για να... εκείνοι γιατί δεν μειώνουν τους μισθούς, έχω πει 15 φορές. Γιατί δεν τους μειώνουν. Τι μισθή είναι αυτή για ένα πτωχευμένο κράτος.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Τι θα πούμε τώρα, τι μαγείρεψα. Λοιπόν, δεν μειώνουν τους μισθούς.
0: Αλήθεια, τι μαγείρεψατε.
1: Πάντα με λαχανικά. Με βάση τα λαχανικά.
0: Ναι, τι όμως.
1: Και 4-6 φρούτα την ημέρα τρώω.
0: Καλά κάνετε, τι μαγειρέψατε.
1: Λαχανικά με ζυμαρικά. 4 λαχανικά.
0: Μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μην με ακούς τώρα που ακούγομαι γελαστή. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που δεν το άκουσα να το λέει κανείς. Όσο εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση για τον Blazer. Τον λέγανε ο κύριος με τον Blazer. Επειδή τα απολούσε αυτά και ήταν και ακριβά ρούχα. Πολύ ακριβό σακάκι. Είναι ένα αγγλικό σακάκι. Το οποίο το φορούσα και εγώ. Αλλά το γυναικείο φορούσα.
0: Ναι.
1: Και το φορούσα με κρού μεταξύ το πουκάμισο και κρού ολόμενο παντελόνι. Το χειμώνα εννοείται. Ξαφνικά, αυτό που δεν ακούω καθόλου να λένε Εμμανουήλ και συνακροατές. Η Κύπρος είναι ελληνικό νησί. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν έγινε, άρχισε ο πόλεμος, κάποιος του ξέφυγε, θέλησε και το είπε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος, γιατί το συγκράτησα. Όταν δεν είμαι σίγουρη, δεν απαντώ ποτέ ούτε κατηδίαν ούτε δημοσίως. Και ξαφνικά δεν ήθελαν, λέει, να πάνε οι Άγγλοι, δεν στείλανε, λέει, στόλο για να προστατεύσουν τη βάση τους. Και τι είπαν οι Άγγλοι, είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είπαν αυτό ακριβώς, στείλανε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μας
1: τι ακούγεις, ναι. Στο δημόσιο λόγο, πού το ακούω εγώ. Μπαίνω στο ίντερνετ, είναι δυνατόν να μπω. Τι μόνον ήταν κάτι αναγκαστικό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σκέφτηκα κι εγώ που είμαι περίεργο άτομο. Στείλαμε τις δικές μας, αφού είναι ελληνικό νησί, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν μου λες, Εμμανουήλ. Έχουμε ενιαία οικονομία με την Κύπρο.
0: Όχι.
1: Τότε. Αυτό μου είχε κάτι στο μυαλό.
0: Τι εννοείται τότε.
1: Τότε. Αφού η Κύπρος είναι πλούσιο νησί, λένε. Θα πάω στην Κύπρο.
0: Καλά,
1: για να κάνω...
0: Καλά, πλούσιο νησί, εντάξει,
1: ναι,
0: για... σχετικό είναι. Ναι,
1: η Κύπρο είναι πλούσιο, λένε.
0: Ποιο, δεν καταλαβαίνω όμως τώρα ποιο είναι το θέμα μας.
1: Ναι, αφού δεν έχουμε ενιαία οικονομία.
0: Ούτε κοινή σημαία δεν έχουμε.
1: Είναι, γιατί δεν συμβάλλουν στα οικονομικά, στα εξοπλιστικά και οι Κύπροι.
0: Γιατί να συμβάλλουν.
1: Αφού είμαστε ελληνικό.
0: Μα άλλο κοινοβούλιο έχει η Κύπρος.
1: Γιατί έχουμε χωριστό ταμείο, το πω απλά ελληνικά.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε το...
1: Εγώ δεν το άκουσα ποτέ αυτό να το διευκρινίζω.
0: Τι είναι, τι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Αγοράζω εγώ φρεγάτα για να τη στείλω στο γείτονα που δεν συμβάλλει στην πληρωμή.
0: Η Κύπρος δεν είναι ο γείτονας.
1: Μα τώρα...
0: Η Κύπρος είναι η Κύπρος.
1: Δεν είναι η Κύπρος, αλλά είναι πλούσιο νησί, λέμε.
0: Καλά, το πλούσιο νησί δεν
1: εγώ
0: είναι...
1: Αυτό ακούω.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως...
1: Κύπρο για να κάνω μεταπίδο.
0: Και παρόλα αυτά... Και παρόλα αυτά... είναι μέσα στις και ηθική υποχρέωση να υπερασπιστούμε την Κύπρο.
1: Αφού είναι ελληνικό νησί, λέμε, γιατί δεν έχουμε ενιαίο ταμείο.
0: Άντε
1: αυτό
0: πάλι.
1: Είναι και άνοιξα το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, εγώ το άκουσα από κανέναν αυτό. Ποτέ.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι για να... ότι πρέπει
1: άλλο,
0: η Κύπρος να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας.
1: Αφού είναι πλούσια, λέω, τρίτη φορά.
0: Είναι άλλο κράτος.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα, εγώ είμαι χοντροκέφαλη.
0: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Και ένα αυτό. Και δεύτερον, και πρέπει να κλείσω τώρα για μην μισώ, μιλάω κι εγώ μισή ώρα, θα το παραπονιάρει το κύριο Δημήτρη. Ναι, από την Κέρκυρα.
0: Θα κλείσετε.
1: Θα κλείσω.
0: Ελάτε όμως.
1: Λοιπόν, δεν είχε γέλιο τώρα μία ώρα τη νύχτα, 12:30. Και ξαφνικά, Εγώ θέλω να μου λύσει κάποιος αυτή την απορία, γιατί τι είναι αυτή, το έχω πει, δεν ξέρω πόσες φορές όταν μιλάμε για οικονομικά, αυτή η κρατική σύνταξη με μηδέν ένσημα που δεν πληρώνουν καθόλου και παίρνουν σύνταξη. Και έχω πει εγώ, πώς ζούσανε πριν τη σύνταξη, ποιος τους φρόντιζε, από πού ζούσανε, τι κάνανε, τα παίρνανε μαύρα, πόσο πιο καθαρά να το πω. Και ξαφνικά τους δίνεις 4,45 που άκουσα προχθές από έναν εργατολόγο. Και θα πληρώνομαι, συζητώσα με μια φίλη, 9.500 ένσημα, μειωμένη 4,70. 9.500, όχι 4,5, 5, 6, 27 χρόνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λευκή, διαμαρτύρεστε συνέχεια, γιατί εσείς, γιατί, συγγνώμη, εσείς γιατί φύγατε νωρίτερα.
1: Εγώ γιατί ήμουν απλήρωτη.
0: Ένα καθόσασταν για να θεμελιώσετε.
1: Να πήγαινα στον δικηγόρο που μου έλεγε μια φορά που πήγα στην επιθεώρηση και λέει στους δικούς τους πηγαίνανε και μάρτυρες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως ήταν δική σας επιλογή.
1: Άλλο τι επέλεξα και άλλο τι πρέπει να γίνει. Και σου λέει να πας στον δικηγόρο. Και
0: ναι, σημασία όμως έχει το τι επιλέξατε.
1: Και μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον τώρα. Και είπα, εσείς γιατί είστε εδώ, αφού μας στέλνετε στους δικηγόρους. Και δεν απαντούσανε. Και γιατί να απαντήσει. Δημόσιος υπάλληλος είναι.
0: Μες.
1: Το ωράριό του θέλει να κάνει και να φύγει. Και προχθές το τελευταίο και κλείνω, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα πάρουν δώρα, αλλά δεν τους είπε όμως τους δημοσίους ότι έχετε μονιμότητα και φάπαξ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Λευκή, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρη, ελάτε, κύριε Θανάση.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Δεν θα έβγαινα, Μανώλη, αλλά άκουσα τη συζήτηση για τη γλώσσα και επειδή έχω ασχοληθεί έτσι σχετικά, με εξήταρε.
0: Ναι.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή εγώ τελείωσα πάντιο και νομική, το Συμβούλιο της Επικρατείας το αντιγράψαμε από το γαλλικό Conseil d'État.
0: Το είπα αυτό ο κύριος Γιώργος, ναι.
2: Ναι, λέγεται ΣΤΕ, δηλαδή Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Mm.
2: Γιατί είχαμε διγλωσία στην Ελλάδα με τη μεταρρύθμιση του Ράλι, νομίζω το 1981 πότε ήταν, κάναμε το μονοτονικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Κακό αυτό. Και στην Πάντιο είχαμε δύο καθηγητές του διοικητικού δικαίου. Τον Παπαχατζή, ο οποίος ήταν σε άκρα την καθαρεύουσα, και τον εξαιρετικό, τον πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη δικτατορία, τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν και ποιητής. Η γλώσσα του όμως ήταν καταπληκτική. Από εκεί καταλάβαινε το διοικητικό δίκαιο.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει γράψει το Αττικό Δίκαιο. Το έγραφε πάρα πολλά χρόνια. Το είχα φέρει παλιά στο γραφείο μου εκεί στη Χαρελά Τρικούπη.
0: Ναι.
2: Και είχα πάρει το βιβλίο του. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά και ό,τι λεγόταν στα ελληνικά στο Αττικό Δίκαιο το πήρανε οι Λατίνοι μετά και κάνανε τη μετάφραση στα λατινικά. Πήγαινα, δηλαδή όλα αυτά που λέγονται λατινικά, ουδεμία ποινή άνευ νόμου και τα λοιπά, είναι από ελληνικά, μεταφρασμένα στα λατινικά. Τη δεκαετία του 90 πήγαινα στην Τίνο και είχα γνωρίσει ένα θεατρικό συγγραφέα Γάλλο. Και με την παρέα κατεβαίναμε. Έχεις πάει Τίνο, Μανώλη?
0: Μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Δεν έχω μείνει.
2: Εγώ είχα φίλους εκεί.
0: Έχω πάει δηλαδή κάποιες φορές στη ζωή μου για να προσκυνήσουμε. Έχουμε κάτι σε μία μέρα και έχουμε φύγει από τη μέρα, αυτό εννοώ.
2: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, όχι, δεν έχω μείνει. Δεν έχω διανυκτερεύσει ποτέ.
2: Πήγαινα επί χρόνια στην Τίνο, Μανώλη μου. Είχα φίλους εκεί, παρέες και τα λοιπά. Και έχω γράψει και μια ποιητική συλλογή για την Τίνο. Το σύμπαν είναι νησί. Τίνος. Με συνήρπασε η Τίνος γιατί την έχω γυρίσει όλη την Τίνο. Έχω κάνει μπάνιο στις ακτές της κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε συναντήσει έναν Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και είμαστε κάτω σε ένα μαγαζί εκεί, σε ένα ζωγραφιστήριο και ήταν και βιβλιοπωλείο δίπλα. Και συζητάγαμε. Μια φίλη μου συζήταγε στα γαλλικά, στα ελβετικά, τη διάλεκτο της βασιλείας, δηλαδή γερμανικά. Συγγνώμη. Λέω κάποια στιγμή εγώ τον πειράξω το θεατρικό συγγραφέα στα εγγλέζικα του τόπου. Τι μιλάτε εσύ οι Γάλλοι, του λέω, αφού το 50% της γαλλικής, του λέω, είναι ελληνικά. Αυτός, αντί να θυμώσει, μου λέει λάθος κάνεις, το 75% είναι. Γιατί το 50% που πήραμε από εσάς και το 25% μέσω των Λατίνων, μου λέγε. Και μου έφερε ένα παράδειγμα. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου είναι στη γαλλική γλώσσα. Γιατί εκεί έγινε το αυτοκίνητο. Δεν μπραγιάζ, πώς το λένε...
0: Αμορτισέρ.
2: Αμορτισέρ και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Μου λέει τότε δεν είχε βγει ο προφυλακτήρας ακόμα και γι' αυτό στα ελληνικά το λέτε προφυλακτήρα. Δεν το λέτε μέσω της γαλλικής γλώσσας. Λέγεται και κάτι άλλο, Μανώλη.
0: Στα γαλλικά πώς είναι.
2: Ορίστε.
0: Στα γαλλικά πώς είναι.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όχι,
2: μα
0: και τώρα
2: γαλλικά,
0: δεν πάει το μυαλό μου τώρα γι' αυτό.
2: Και εμένα, ναι, κάποιοι για δέστο στα αγγλικά πώς είναι, preservative.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Τόσμα, ναι.
2: Έχω ένα φίλο που έχει κάνει στη Γαλλία, είναι σκηνοθέτης, θα τον ρωτήσω αύριο. Έχει υποθεί λοιπόν ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από την γαλλική γλώσσα, οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Έχεις υπόψη σου τη Ζακλίν Ντερομιγή, την ελληνίστρια.
0: Ναι.
2: Έχει γράψει εδώ.
0: Έχω διαβάσει. Ναι, ναι.
2: Α, την έχει διαβάσει εδώ. Mm. Ευχάριστο. Και δυστυχώς εγώ μετανιώνω, γιατί πήγαινα νυχτερινό. Είχαμε μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου τώρα, γιατί θα είναι μακαρίτησα. Και εγώ δούλευα την ημέρα, δεν μου έμενε ώρα να διαβάσω γαλλικά. Και μετανιώνω τώρα που το θυμάμαι. Και κάτι άλλο για την ελληνική γλώσσα, είναι εξαιρετικά πλούσια, ας πούμε. Και εκεί είχα συναντήσει έναν Εγγλέζο πολιτικό μηχανικό. Και είχα αρχίσει εγώ τότε να διαβάζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ και τα λοιπά. Και άλλα βιβλία των εκδόσεων, θα το πω, του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Τραβλού.
0: Οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Κρήτης δεν ξέρω τώρα, αλλά μία εποχή ήταν εξαιρετικές. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν.
2: Είναι. Εγώ διάβασα τελευταία του Τραχανά, ένα βιβλίο του Τραχανά.
0: Καλά, δεν αμφισβητώ, απλά δεν τις παρακολουθώ πια.
2: Είναι και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος ήταν φίλος μου. Συναντιόμουν με τον Γραμματικάκη τον Γιώργο, ξέρεις, που είχε βγει βουλευτής.
0: Ναι, ναι.
2: Ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Συζητάγαμε με τον Γιώργο. Αλλά πέθανε νωρίς κι αυτός. Βέβαια και το Πανεπιστημίο της Κρήτης είναι εξαιρετικές και η αυτοβιογραφία του Φωτός που είχε γράψει ο Γραμματικάκης και η κόμη της Βερενίκης.
0: Κόμη της Βερενίκης είναι...
2: Την κόμη της Βερενίκης δεν τη διάβασα, Μανώλη, διότι εκείνη την εποχή, το 1998, εγώ είχα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, αφού είχα διαβάσει όλες τις εκδόσεις, μπορώ να πω, του Κατόπτρου, του Πανεπιστημίου της Κρήτης και άλλων εκδόσεων, και είχα συντάξει τα Αμερικά έπι, το έπος του Γκυργκαμές, τη Μαχαμπαράτα και τα λοιπά, και είχα κάνει 100 σελίδες, τα δακτυλογραφούσα μόνος μου, παραπάνω από 100 σελίδες, ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, ο άνθρωπος και το άπειρο. Το είχα δώσει σε έναν ειδικό, να μην πω το όνομά του γιατί μπορεί να μην θέλει, σε έναν επιφανή φυσικό, και συζητάγαμε πριν το παρουσιάσω αυτό το φιλοσοφικό δοκίμιο στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου. Συζήταγα με εκείνον τον θεωρητικό φυσικό μία ώρα από το τηλέφωνο. Αυτό ήταν στην Ακαδημία τότε και του λέω εγώ φοβάμαι μην κάνω λάθος, είμαι ερασιτέχνης και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό το βάζω στο χαρτί. Μου λέει αυτό το συνηθίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου έφερε παράδειγμα τον Γεώργ Γκαμόφ, ο οποίος ήταν πυρηνικός φυσικός από την Ουκρανία και είχε φύγει και είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός διαπίστωσε τη θερμοκρασία πρώτος της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Δηλαδή ότι μία μαύρη τρύπα έχει θερμοκρασία. αυτό το θεμελίωσε ο Στίβεν Χόκινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ είχα απαιτήσεις από τον εαυτό μου και όταν συζητάω, ας πούμε, μου λένε τι είστε καθηγητής, θεωρητικός. Όχι, λέω, δεν είμαι θεωρητικός, αλλά με συναρπάζει το διάβασμα κουαντική μηχανική κτλ.
0: Πάντα μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Θανάση, και να μείνουμε σε αυτό. Είναι, ναι. Το έχω απαιτήσει από τον εαυτό μου, είναι σημαντικό.
2: Ναι, βέβαια, εγώ πρέπει να. Και δεν συγχωρώ τους πολιτικούς, και θα το αναφέρω για τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν στο είπατε την άλλη φορά. Βγήκε και είπε στην Νίκαια, there is alternative. Ενώ είναι το τίνα, δηλαδή τα αρχικά, there is no alternative.
0: Ναι, το έχετε ξαναπεί.
2: Ναι, το είχαμε πει, το είπε στην άλλη φορά. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι αντί να πει νεποτισμός, είπε νεοποτισμός. Συγχωρούνται, εγώ πέρασα από την ΕΔΑ. Δάσκαλός μου και φίλος μου ήταν ο Ηλίας ο Ηλίου. Ο Ηλίου, ο Γλέζος, ο Πασαλίδης που ήταν μεγάλος στην ηλικία κτλ. Αλλά θέλω να πω για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα ελληνική είναι τόσο τρομερή που με τον Άγγλο τον πολιτικό μηχανικό κάναμε συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, μόνος μου τα άμαθα. Και συζητώντας με μια φίλη που είχα εκεί, Ελβετίδα, τη Χάιντι, και κάναμε 2 ώρες συζήτηση. Και μου λέει, σου δανείζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ, και μου είπε ευχαριστώ για το μάθημα. Του λέω, δεν ήταν μάθημα.
0: Κύριε Θανάση.
2: Θέλω να πω, Μανώλη μου, τι. Δεν κάνω επίδειξη γνώσεων. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια, που λέγεται ότι τα 2/3 της ελληνικής γλώσσας είναι στην Αγγλική. Όποιος ξέρει λοιπόν ελληνικά και λατινικά, μπορεί να μάθει τις λατινικές.
0: Εντάξει, τα λατινικά είναι νεκρή γλώσσα, έτσι.
2: Ναι, τώρα είναι νεκρή, βεβαίως. Είναι νεκρή. Και υπάρχει από την άλλη μεριά, για να ολοκληρώσω, να μην μιλάω συνέχεια.
0: Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα, ό,τι και να κάνουμε εμείς, θα διασωθεί. Πλέον έχω την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα πεθαίνει κάθε μέρα και είναι πιο πιθανό να διασωθούμε εμείς παρά η γλώσσα.
2: Όχι, δεν έχεις αυτή την αίσθηση. Θα μείνει στις άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά μένουν στις άλλες γλώσσες.
0: Απλά την κακοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε, δυστυχώς.
2: Την κακοποιούμε λόγω των γκρίγκλης, ας πούμε. Και
0: δεν είναι μόνο τα γκρίγκλης.
2: Του διαδικτύου και η παιδεία. Είναι η παιδεία αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της παιδείας είναι άλλη κουβέντα.
2: Είναι άλλη κουβέντα, και για να πάμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί η γλώσσα είναι θέμα παιδείας, έχουμε και το γλωσσικό ένστικο από την άλλη μεριά, του Νόαμ Τσόμσκι. Ο καθένας μας μπορεί να μάθει καλά μόνο τη μητρική γλώσσα. Γι' αυτό τα παιδιά αρπάζουν αμέσως τις λέξεις, δεν κάνουν λάθη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι η παιδεία στην Ελλάδα υποφέρει, παιδεία, υγεία κτλ. Εγώ έχω την άποψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει στρατηγικό πρόγραμμα για κανένα απολύτως θέμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα.
0: Οι υπόλοιποι έχουν, κύριε Θανάση.
2: Ορίστε, το πολιτικό σύστημα, Μανώλη.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Εκεί έρχεται και κολλάει το πράγμα.
2: Μανώλη μου, έχω κάνει πρόταση νόμου από το 2008 για την οδική ασφάλεια. Να γίνει 9 φορές οδική ασφάλεια. Και τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
2: Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν θα γίνει.
2: Όχι, έχουν διαλύσει την κοινή διακομματική επιτροπή οδικής ασφάλειας. Όλα τα κόμματα. Mm. Εγώ καλώ όλα τα κόμματα να δηλώσουν ότι είναι υπέρ του φορέα οδικής ασφάλειας, για να μην σκοτώνει τον κόσμο στους δρόμους. Κανένας δεν είναι. Έχω βγει και σε σένα και αλλού και έχω πει με τα ονόματα όλους τους πολιτικούς ακτιβούς. Γιατί αυτοί που βάζουν.
0: Δεν πουλάει, κύριε Θανάση.
2: Αυτοί που βάζουν τις αφήσεις, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, σας λέω, δεν πουλάει.
2: Δεν πουλάει, το ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν πουλάει.
2: Αυτοί που είναι διαφημιστές, παλιά το λέω επειδή ο Βριώνης και ο πολίτης είναι γνωστοί, ο πολίτης έχει πεθάνει, έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και γράφουν τον νόμο για τη Διεθνή Σύμβαση του ΙΕΤΣ-ΒΙΕΝΙΤ για τις σύμβασες σηματοδότησης των οδών στα παλιά του τα παπούτσια. Το ίδιο κάνει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης νομίζει ότι έχει πάρει την εξουσία σαν παιχνίδι από τον πατέρα του και ασκεί αυτή την πολιτική που ασκεί.
0: Αφού δεν έχει αντίπαλο.
2: Έχει, Έχει κάνει και την ομάδα αληθείας και προσπαθεί τώρα να βγάλει ότι ούτε ο ΠΚΠ υπήρξε, ούτε τα ΤΕΜΠΗ υπήρξαν, ούτε το Πρέταντορ υπήρξε. Σε κανένα θέμα δεν έχει στρατηγικό σχέδιο. Ούτε για την οδική ασφάλεια.
3: Ευχαριστώ κύριε Θανάση.
2: Και μην το λες, Μανώλη μου, μην το λες ούτε θα γίνει. Προσπαθούμε να γίνει. Και ας μην γίνει.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
3: Πάντα προσπαθούμε.
2: Προσπαθούμε να γίνει για να μην γίνει. Εγώ έχασα από τη ζωή μου 25 χρόνια. Αλλά δεν
3: τα χάσατε γιατί παλεύετε, αλλά εντάξει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ.
3: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Επίσης.
3: Γεια σου Νίκο, Λεβαδιακέ. Κύριε Άγγελα, στείλτε φωτογραφία, τι να σας πω για το... Λες, λέει, να στείλω, λέει, ένα βίντεο αυτή τη φορά νέο από το ίδιο σημείο που είχα στείλει πριν κάνα μήνα από το Ζεφύρι. Μιλάμε για τόνους νερού. Όπως πάντα και περνάνε οι μέρες. Στείλτε, κύριε Άγγελε. Τι να σας πω, στείλτε.

0: Ναι. Καλησπέρα κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, τώρα ο καθένας τι κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά του. Τι να σας πω. Καθένας στα δικά του, προφανώς. Γεια σας κυρία Άννα, ναι, βαρέα και ανθυγινά, ε. Πα, δεν νομίζω. Γεια σου Μπουμεράγκ. Καλησπέρα κυρία Ζωή. Συντάσσομαι λίγο απόλυτα με τα λεγόμενα της κυρίας Λευκής περί συντάξεων σε ανασφάλιστους. Πρέπει να αιτιολογήσουν πως πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Να αιτιολογήσουν πως πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Μάλιστα. Κοιτάξτε κυρία Ζωή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντας ανασφάλιστοι έτυχαν της αρρωγής είτε δικών τους προσώπων είτε τρίτων. Τώρα ότι θα υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι οι οποίοι ζούσαν να πω εις βάρος του κράτους. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν φαντάζομαι. Αλλά όχι ότι οι ανασφάλιστοι στο σύνολό τους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το κοινωνικό κράτος, αυτός είναι ο ρόλος του. Και αυτός είναι ρόλος του κοινωνικού κράτους. Να μεριμνά και για τους ανασφάλιστους. Έτσι ώστε να μπορούν να ζουν. Να βλέπει για την ανασφάλιστη προφανώς. Να κρίνει και να μεριμνά ώστε να έχουν μια αξιοπρέπεια στη διαβίωσή τους. Ο κύριος Θεόδωρος από την Παλίνη. Ελάτε κύριε Θεόδωρε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημαδάκια.
0: Ελάτε.
1: Που έχουν σχέση με την αξιοπιστία όσον ακούγονται από τα μικρόφωνα του Real FM. Το ένα είναι ότι άκουσα πριν μερικές μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες,
0: ναι,
1: δύο φορές, που σημαίνει πρέπει να ήταν δελτίο ειδήσεων, ηχογραφημένο τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος
0: σε δελτίο ειδήσεων ηχογραφημένο δεν μπορεί να έχει παίξει.
1: Βέβαια, άκουσα δύο φορές σε διαφορετικούς χρόνους, δεν ξέρω πώς ήταν, αν ήταν δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή, επαναλήφθηκε τουλάχιστον δύο φορές, μπορεί και τρίτη. Θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς. Τον κύριο Κυρανάκη να κάνει. Του κατάλαβα και από τη φωνή του δηλαδή. Είναι χαρακτηριστική. Και επομένως, τι άκουσα. Αυτός θέλοντας να κάνει μια κριτική, κακή κριτική στο όνομα Ελλάς, το κόμμα που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι ήταν κακό το όνομα αυτό, διότι παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικά πάθη, διότι θυμίζει τον Ελλάς. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι τελείως ανιστόριστος ο κύριος Κυρανάκης, διότι ο Ελλάς, εθνικός λαϊκός απελευθερικός στρατός, έγινε από το Βελουχιώτη, σε αντίσταση κατά των Ιταλών και των Γερμανών και έδρασε αντιστασιακά. Ήταν αντίσταση, δεν ήταν σε εμφυλιοπόλεμο. Και μάλιστα πριν γίνει ο εμφύλιος, έγινε η συμφωνία της Βάρκησας, όπου ο Ελλάς διαλύθηκε, συμφώνησε δηλαδή η ηγεσία του και η ηγεσία του Κουκουέ και διαλύθηκε και όσοι ήταν στον Ελλάς δηλαδή τότε, διαλύθηκε και παρέδωσε και τα όπλα μάλιστα. Είναι γνωστό αυτό.
0: Γιατί συζητάμε τώρα για τον Ελλάς και τον εμφύλιο και όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Για την ανιστορικότητα του κύριου Υφυπουργού και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που δεν ξέρει ιστορία. Αυτό θέλω να πω. Πώς αυτά τα άτομα ή λένε χοντροειδή ψεύδι ή δεν ξέρουν ιστορία. Πώς λέει ότι η λέξη Ελλάς διαγείρει εμφυλιακά πάθη. Γι' αυτό δεν είναι κακό το όνομα. Εν τω μεταξύ και η ελληνική αστυνομία Ελλάς λέγεται, με ένα λάμδα γι' αυτή. Λοιπόν, δεν τα λέω αυτά γιατί θέλω να υποστηρίξω το κόμμα.
0: Πάντως σαν όνομα,
1: ναι,
0: το Ελλάς, για κάθε πολίτη, σε κάθε πολίτη μπορεί να διαγείρει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει, διαγείρει και κακώς. Το διαγείρει γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Ελλάς και τις παραδόσεις του και την αντίσταση.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Αφήστε με να μιλήσω.
0: Το Ελλάς, έχετε πάθει όλη μια τάση ότι δεν σας αφήνουν να μιλάτε. Θέλετε να μην μιλάω καθόλου?
1: Όχι, να ολοκληρώσω.
0: Το Ελλάς λοιπόν είναι και η Ελλάδα. Είναι και η ελληνική αστυνομία. Μπορεί να είναι και η εθνική μας ομάδα.
1: Εγώ
0: μπορεί χιλιαδιό.
1: Δεν λέω το όνομα. Δεν λέω αυτό. Το όνομα δεν το. Θα το κρίνω το όνομα.
0: Όχι, άλλο, δεν το κρίνω. Εξηγώ ότι στον καθένα.
1: Ναι,
0: μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική παράσταση ή αίσθηση.
1: Ναι, τη λέξη Ελλάς έχει και η ελληνική αστυνομία. Σημειότερο.
0: Τη λέξη Ελλάς έχει χώρα.
1: Ναι, με δύο λάμδα. Με ένα λάμδα είναι το όνομα του.
0: Ναι, όταν τα ακούσω όμως δεν το βλέπεις.
1: Ακούστε. Ωραία, εν πάση περιπτώσει δεν θα απολογηθώ, δεν το διάλεξα εγώ το όνομα. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου να μιλάω για το όνομα τώρα. Ο σκοπός είναι ότι υπάρχει ένας πρώην υπουργός και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χιρανάκης, ο οποίος λέει ότι ο Ελλάς ήταν εμφυλιοπολεμικό πράγμα. Έχει μπερδέψει τον Ελλάς με το Δημοκρατικό Στρατό. Ο Δημοκρατικός Στρατός έγινε μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας και αφού διαλύθηκε ο Ελλάς, γι' αυτό έχει και άλλο όνομα. Και ήτανε όσοι αναγκάστηκαν να πάνε στα βουνά διότι τους κυνηγούσαν και τους εκτελούσαν το παρακράτος κυρίως της δεξιάς, τότε και βγήκαν οι άνθρωποι στα βουνά.
0: Και εσάς σας ενοχλεί που ο κύριος Κυρανάκη, αυτή είναι η άποψη του κύριου Κυρανάκη?
1: Όχι, με ενοχλεί ότι αν είναι τόσο, ή είναι τόσο αγράμματος και δεν ξέρει την πρόσφατη ιστορία που είναι αυτά, είναι, τα ξέρει και ο τελευταίος αυτά τα πράγματα.
0: Αφού τα ξέρει και ο τελευταίος, τι σας νοιάζει?
1: Όχι, δεν είναι, λέω, αυτή είναι η άριστη που κυβερνάνε. Δεν ξέρουν την ιστορία
0: ακούστε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή τα ξέρουν όλοι την ιστορία, άρα αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης πέφτει στο κενό, ή δεν ξέρουν όλη την ιστορία και άρα κάποιοι τσιμπάνε.
1: Επίσης και γιατί δεν τον διορθώνει κάποιος συντάκτης? Γιατί όταν επαναλαμβάνεται κάτι είναι σαν δελτίο ειδήσεων. Δεν το άκουσα μια φορά μόνο. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, κακό, αυτό που προκαλούν εμένα αλληγινή εντύπωση του σταθμού. Εγώ το σταθμό κρίνω τώρα. Έπρεπε να παρέμβει στο μάτι και πει κύριε Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω καν που το έχει πει, δεν το έχω ακούσει, οπότε δεν μπορώ τώρα να σα πω.
1: Πριν λίγες μέρες είναι ηχογραφημένο. Από το σταθμό ας το βρει. Και ένα άλλο που μου κάνει αλγινή εντύπωση, επειδή έτυχε τώρα να τα βάλω και τα δύο μαζί, νομίζω στις 30 Μαρτίου υπόθηκε αυτό, από δημοσιογράφο που έχει τακτική εκπομπή στο Real FM.
0: Πότε υπόθηκε?
1: 30 Μαρτίου.
0: Και με παίρνετε, συγγνώμη, 23 Ιουνίου να μου πείτε τι.
1: Έτυχε να τα βάλω και τα δύο μαζί για να πω δύο λάθη του σταθμού για μένα. Δεν τα διορθώνει. Να βγει ένας άνθρωπος να τα διορθώσει, ρε παιδί μου. Γιατί, και τι άκουσα τότε που ήταν αλγινή εντύπωση.
0: Στις 30 Μαρτίου. Για πείτε μου τι ακούσατε.
1: Άκουσα λοιπόν ότι είναι η επέτειος και άλλοι. Είναι η επέτειος της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη. 30 Μαρτίου του 52 έγινε η εκτέλεση.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία εκτέλεση ήταν στο στρατοδίκης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος της Χούντας, μεταξύ των στρατοδικών, και τότε είχαν γίνει και καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με άλλους με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά, με αυτή την κατηγορία έχουν εκτελέσει χιλιάδες. Μεταξύ των οποίων την ίδια κατηγορία και την καταδίκη σε θάνατο έχει φάει και ο Μανώλης Γλέζος και ο Λεωνίδας Κύρκος. Αυτούς τους εκτελέσαν όμως. Τον Μπελογιάννη τον εκτελέσαν και μάλιστα ήταν η μοναδική περίπτωση που έγιναν εκτελέσεις Κυριακή, που δεν γίνονται ποτέ εκτελέσεις Κυριακή. Και ούτε οι Γερμανοί έκαναν εκτελέσεις Κυριακή. Τέλος πάντων, έχει βγει και ο άνθρωπος από τον Γαρίφαλο ταινία το 1980 που τα περιγράφει όλα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, και αν ο δημοσιογράφος αυτός μου έδινε να μιλήσω, όπως εδώ, να μιλήσω, θα έμπαινα τότε και θα τα έλεγα. Αλλά τα λέω τώρα. Διότι αυτό έλεγε με μένος ότι ο προδότης.
0: Ναι, μήπως να σας πω να επικοινωνήσετε στην εκπομπή του.
1: Όχι, δεν γίνεται
0: γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν θέλω να μάθω ποιος είναι.
1: Δεν αναφέρα όνομα.
0: Ναι, το λέτε όμως σε μένα.
1: Δεν το λέω σε εσάς, το λέω στο σταθμό.
0: Όχι. Να το πείτε στην εκπομπή του.
1: Όχι, μα δεν θα ακουστώ.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν θα ακουστώ.
0: Να μας στείλετε μήνυμα, θα ακουστείτε.
1: Όχι, δεν θα ακουστεί.
0: Και τώρα που ακούστηκε, δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Να εκφράσω την αγανάκτησή μου, γιατί δεν μπορεί να λένε ότι ο προδότης και κατάσκοπος και αυτό ήταν αγωνιστής και ήρωας και έκανε μέσα και ο Πικάσο και όλη η Ευρώπη έστειλε γράμματα τότε στις μεσητές του κυβέρνησης του Πλαστήρα να μην γίνουν αυτές οι εκτελέσεις.

0: Γερμανικά να είναι εκτελέσει, κυρία Κύρ. Τέλος πάντων, έχει γίνει και. Έχει βγει και ο άνθρωπος του Γαρίφαλο ταινία το 1980 που τα περιγράφει όλα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, και αν ο δημοσιογράφος αυτός μου έδινε να μιλήσω, όπως εδώ, να μιλήσω, θα έμπαινα τότε και θα το έλεγα. Αλλά τα λέω τώρα, διότι αυτός έλεγε με μένος ότι. Ο προδότης και ο προδότης.
1: Ναι,
0: και...
1: μήμα να σας πω να επικοινωνήσετε στην εκπομπή του.
0: Όχι,
1: και να
0: όχι,
1: τα...
0: όχι, όχι δεν,
1: όχι, δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν θέλω να μάθω ποιος είναι.
0: Μα δεν αναφέρα ονόματα.
1: Ναι, το λέτε όμως σε μένα.
0: Δεν το λέω σε εσάς, το λέω στο σταθμό.
1: Όχι, επειδή, όχι, όχι. Να το πείτε έχει... στην εκπομπή του.
0: Όχι, μα δεν θα ακουστώ.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν θα ακουστώ.
1: Να μας στείλετε μήνυμα, θα ακουστείτε.
0: Όχι, δεν θα ακουστεί.
1: Και τώρα που ακούστηκε, δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Γιατί δεν μπορεί να λένε ότι ο προδότης και κατάσχημος και αυτό ήταν αγωνιστής και ήρωας και έκανε μέχρι και ο Πικάσο και όλη η Ευρώπη έστειλε γράμματα τότε σε μεσητέ του κυβέρνηση του Πλαστήρα να μην γίνουν αυτές οι εκτελέσεις. Και γίνανε, τέλος πάντων. Και γίνανε και Κυριακή. Αυτά τα λέω για να μαθαίνει ο κόσμος να ακούει την ιστορία. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω σήμερα.
1: Ευχαριστώ κύριε Θόδωρε.
0: Γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν. Α, δεν το έδωρε Γιώργο. Τι έχεις, κύριε Θόδωρε, έχετε και την καλησπέρα του Γιώργου από το Λονδίνο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Στάκης, λέει τώρα τι συζητάμε. Πιστεύει κανείς λογικός άνθρωπος ότι η πλειοψηφία των ανασφάλιστων το κάνουν επίτηδες? Κύριε Τάκη, αυτό που είπα δεν είναι κατανοητό? Είπα ότι το κράτος πρόνοιας, ο ρόλος του είναι να καλύπτει άπαντες. Προφανώς μέσα στους ανασφάλιστους υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν δεν ξέρω τι και έζησαν εις βάρος του κράτους και άρα όλων ημών. Αλλά αυτοί κάποιοι προφανώς δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Κάποιοι με κάποιο τρόπο κατάφεραν να το κάνουν και επίτηδες. Αλλά η πλειοψηφία των ανασφάλιστων δεν το έχει κάνει επίτηδες. Αυτό δεν είναι κατανοητό?

0: Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει ζήσει το μεγαλύτερο του βίο ανασφάλιστος δεν μπορεί να αποδείξει πολλά πράγματα. Απ' την άλλη υπάρχουν στοιχεία, αν θέλει ένα οργανωμένο, αν το λέμε οργανωμένο κράτος και αν είναι οργανωμένο, να διαγνώσει ποιοι όντως έχουν ανάγκη και ποιοι έζησαν εις βάρος των υπολείπων. Να δω πώς θα σας προλάβω απόψε. Ο Μύρωνας λοιπόν που θεωρεί ότι Μαλίτης από το Νέο Ηράκλειο. Έλα Μύρωνα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς από το Παλέρμο. Από το χωριό της μητέρας. Έφυγα με αυτά από όξο την Πέμπτη το πρωί. Χρειάζομαι 10 λεπτά, νομίζω είναι 12 παρά 5 σε μένα. Έχετε δελτίο.
0: Παρά 10 είναι, δεν έχει δελτίο.
1: Ευχαριστώ. Δύο θέματα θέλω να δείξω. Εντάχει. Το μήνυμα που σου έστειλα το email πριν από λίγο δεν ήταν απειλητικό.
0: Ναι.
1: Ούτε εκβιαστικό.
0: Αλήθεια.
1: Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ λίγο.
0: Να το διαβάσω.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω τα στοιχεία της κυρίας που είπε ότι δεν φορά παντελόνι. Εγώ δεν το φορά, θυμάμαι το μήνυμα. Αν δεν το κάνεις θα κινηθώ νομικά. Εκβιασμός. Επίσης και σε εσένα επειδή είπες στο ραδιοφωνικό. Μιλάω εγώ τώρα. Επίσης και σε εσένα επειδή είπες στο ραδιοφωνικό σταθμό στον αέρα το μήνυμά της. Ήδη μίλησα με το Εσούρου μου. Απάντησαν στο mail ότι θα με καλέσουν το πρωί να υπογράψω την καταγγελία. Αν νομίζω ότι παίζω, θα το δει σε λίγες μέρες, μου είπαν. Είναι μηνύσιμο αυτό που έκανες, όπως και η κυρία Μαρία. Γιατί φοβάσαι να βγω στον αέρα, έχεις λερωμένη τη φωλιά.

0: σου. Για βγάλε με να τα πούμε όμορφα και ωραία. Φοβάσαι? Ωραίο ύφος. Δεν είναι ούτε απειλητικό ούτε εκβιαστικό. Έχεις δίκιο.
1: Τιμωσέ.
0: Ορίστε.
1: Τιμωσέ.
0: Αύριο περιμένω να υπογράψεις το εσουρού. Αύριο.
1: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Ορίστε.
1: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Όταν επιστρέψεις.
1: Είπα εγώ ότι θα κάνω καμιά μέληση.
0: Εγώ το λέω. Απαιτώ να την κάνεις.
1: Σε ποιον?
0: Εδώ δεν με λες ότι θα σε καλέσουν να υπογράψεις. Απαιτώ να κάνεις την καταγγελία. Και πες μου τώρα αυτά που έχεις να μου πεις.
1: Να κάνω την καταγγελία για να μου δώσεις τα στοιχεία της κυρίας. Για να μην πάω στην
0: Αθήνα. Όχι, όχι, να κάνεις ό,τι πρέπει.
1: Θύμωσε.
0: Καθόλου. Απλά δεν δέχομαι απειλές και εκβιασμούς από κανέναν.
1: Σε απειλήσα.
0: Βεβαίως. Και με χαρακτήρισες αλήτη.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, το είπα αυτό.
0: Ωραία. Εγώ όμως επειδή δεν σε έχω χαρακτηρίσει, περιμένω να σε ακούσω. Δεν θα σε διακόψω άλλο. Τελειώνεις και κλείνεις.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
1: Έχω 10 λεπτά.
0: Έχεις μέχρι να πάει μία, 8 λεπτά.
1: Γιατί αυτό?
0: Γιατί αυτό αποφάσισα.
1: Okay. Λοιπόν, είπε η κυρία ότι δεν φορά παντελόνια. Φαντάζεσαι να το έλεγα στον άντρα της?
0: Δεν θα απαντήσω, γιατί δεν θυμάμαι το μήνυμα.
1: Δεν θέλω, σε παρακαλώ.
0: Άρα μην με ρωτάς.
1: Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς όμως.
1: Όχι, δεν σε ρωτάω. Ρητορικό είναι. Θέλω να μιλήσω μόνος μου.
0: Ωραία, κάνε μονόλογο, έλα.
1: Οκ, ευχαριστώ. Σημείωσέ τα. Είσαι δημοσιογράφος, κάντε στενογραφία και ό,τι θέλεις να με ρωτήσεις.
0: Δεν έχω να ρωτήσω κάτι.
1: Πάντα είμαι ευγενικός άνθρωπος.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
1: Η καταγγελία είναι για να πάρω τα στοιχεία.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
1: Οκ. Μπορώ να μιλήσω χωρίς να μιλάω?
0: Δεν μιλάω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα έχω να δείξω. Το πρώτο. Είπα αυτό η κυρία. Εντάξει. Και ζήτησα τα στοιχεία της. Πάει. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό. Ωραία, τελειώσαμε. Αυτό σου μένω, μη μου πεις τίποτα. Δεύτερο. Έλαβα ένα μήνυμα προσωπικό στο Messenger. Μην πεις τίποτα, σου παρακαλώ. Από μια κυρία. Κάνω μια παρένθεση. Το Πάσχα είχαμε μιλήσει. Παίρνει κάποια κυρία. Και χαμογελαστή, όμορφα και ωραία, έκανε χιούμορ. Όλοι έχουμε προβλήματα υγείας. Μας εκμυστηρεύτηκες και εσύ το δικό σου. Σε συμπονέσαμε. Και εγώ. Μαζί με τους άλλους. Και το ξέρεις πολύ καλά το τηλέφωνο μου. Το έχεις και ό,τι σου έστειλα στα... Ό,τι γιατρό, ό,τι ειδικότητα θέλεις. Έχω φίλους. Να πάμε. Λοιπόν, έλαβα ένα μήνυμα λοιπόν. Από μια άγνωστη κυρία, προς εμένα, που μου λέει, βγες στο ραδιόφωνο, ατόφιο το έχω το μήνυμα, όλα είναι γραφημένα. Όχι για να κάνω κακό, με τίποτα, είμαι κακός άνθρωπος. Και μου λέει, βγες στο ραδιόφωνο να σε ακούσουμε και πες στην κυρία αυτή που σου είπε το Πάσχα για την Ίδρα, σου είπε για εσένα να σε πάρει μαζί, βγαίνω μετά εγώ, δεν ξέρω τι είναι η κυρία.
0: Μύρωνα, μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου με οποιονδήποτε ακροατή. Δικό σας θέμα. Πάμε παρακάτω.
1: Μπορώ να τελειώσω.
0: Όχι, δεν με αφορά το τι κάνεις εσύ στα κοινωνικά,
1: γιατί
0: στα μέσα. Δεν με αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους ακροατές. Δεν με αφορά.
1: Γιατί θυμώνει.
0: Μα δεν με αφορά.
1: Μα με έβαλε η κυρία Γιώτα να τσακωθώ με την κυρία Γεωργία.
0: Δεν με ενδιαφέρει, βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Βρείτε τα εσείς τώρα μετά.
0: Εγώ. Γιατί, εγώ τι είπα, πού έμπλεκομαι, δεν κατάλαβα.
1: Όταν με έβαλε να τσακωθώ, μου λέει δεν την πάω καθόλου.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Μύρωνα, δεν με ενδιαφέρει. Μύρωνα, είσαι συκοφάντη, το κατάλαβε τι κάνει τώρα. Βάζει του ακροατέ να τσακώνονται.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μύρωνα. Καληνύχτα. Άντε, στο συμβούλιο. Ο κύριο Δημήτρη από το Περιστέρι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σα κύριε Δημήτρη.
2: Θα ήθελα απλά θα ολικομιλήσω. Θα ήθελα να συνδέσω την παραπροηγούμενη ομιλητή για τη γλώσσα. Όταν βλέπεις ότι και το ελληνικό κράτος βάζει κρίκλες σε στην πλατφόρμα όσο κάνει, καταλαβαίνουμε που πάμε. Όταν βλέπουμε στις διαφημίσεις αγγλικές λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε καν και περνάει από τα μπροστά μας, ούτε πού έρχονται, πού πάνε, πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού καταλαβαίνονται. Πού βρίσκεται. Δεν ξέρω. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι παρεναβητές έχουν γίνει πρώτη δημοσιότητα. Αφήνουν τα παιδιά έρμα να βλέπουν τις ειδήσεις και κάνουν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Πανελλαδικές και πανελλαδικές, το έχουν τονίσει, γινόντουσαν και γίνονται χρόνια. Αλλά αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτά τα χρόνια τα τελευταία, έχει κάνει τα παιδιά να αυτοκτονούν, να μεθάνε, να ναρκωμανούν και όλα σε ό,τι άλλο. Για τις πανελλαδικές. Ας βγουν όλοι στο Πανεπιστήμιο. Γιατί. Δεν ξέρω τους κανόνες. Δεν ξέρω ποιος διαμορφώνει τις εξετάσεις και τα θέματα. Αλλά τι να πω. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, ξανακαλέστε το Μύρονα, διότι δεν έπρεπε να τον κλείσω. Διότι ο Μύρονας ανέφερε τα ονόματα δύο ακροατριών που συνομιλούν μαζί του, πράγμα που εμένα μου είναι αδιάφορο όμως και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά να ολοκληρώσει, γιατί δεν έχω διάθεση. Γενικώς και δεν μπορώ να ακούω ηλίθια κουτσομπολιά. Έχουμε γραμμή άδεια, έχουμε του κύριου Δημήτρη που κλείσαμε τώρα. Πήγαινε στην ώρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στην πολιτική σκακέρα, τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ένα λεπτό μετά τη μία, πήγαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Μύρονα, οι προσωπικές σου επαφές με άλλους ακροατές δεν αφορούν την εκπομπή και κανέναν στο ακροατήριο. Ό,τι έχει να κάνει με εμένα και την εκπομπή. Με άλλους ακροατές, κάνω ό,τι θες. Εκτός αέρα, δεν με αφορά. Πάμε, σ' ακούω. Ορίστε.
1: Να μιλάμε ήρεμα.
0: Ήρεμα μιλάω.
1: Καθόλου ήρεμα δεν μιλάς.
0: Καλά, αυτό άσε να το κρίνω εγώ.
1: Ποιο να κρίνεις, εγώ το κρίνω, αφού μου το κλείσει τα μούτρα.
0: Και είπα να σε ξαναπάρουν, διότι αυτά που λες, εν πάση περιπτώσει, δεν αφορούν κανέναν. Είναι δικό σου θέμα το τι λες.
1: Είναι της εκπομπής. Προήρθαν από την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, από την εκπομπή δεν προέρχεται τίποτα. Αν εσύ μιλάς με άλλους ακροατές.
1: Μα αυτό δεν μαθαίνεις.
0: Μιλάς στον αέρα με άλλους ακροατές.
1: Τώρα με πήρες για να μιλήσω.
0: Περίμενε, περίμενε. Το τι κάνεις εκτός αέρα με άλλους ακροατές δεν με αφορά. Μου λες ότι κάποια ακροάτρια σε έβαλε να τσακωθείς. Δηλαδή αν κάποια ακροάτρια σου πει παίρνα το δρόμο με κλειστά μάτια θα το κάνεις.
1: Εσένα το σου είπε η κυρία Μαρία ότι δεν φορά παντελόνια, γιατί το ανέφερες και με πρόσβαση.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό.
1: Ήρθε η αδερφή μου, είναι ορθοπαιδικό στην Αγγλία, ναι. Γιατρός, και ήρθε από την Αγγλία να κρατήσει τη μάνα μου. Άκουσε την εκπομπή σε επανάληψη.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή.
1: Κοιμάται 12 ώρες στα πολιτικά 70.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα.
1: Καμιά μήνυση δεν θα κάνω.
0: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θες. Αν έχω διαβάσει. Αν έχω διαβάσει. Μύρονα, Μύρονα, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ είμαι προσωρινός. Δεν έχεις καταλάβει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τη ζωή. Αλλά δεν θα κάτσω να παίξω με κανένα Μύρονα και κανέναν άλλο. Ήδη τα ονόματα που μου είπες.
1: Όταν τελειώσει.
0: Ήδη τα ονόματα που μου είπες. Έτσι, από τη στιγμή που εσύ μιλάς και είναι δικό σου θέμα, δεν πρόκειται να ξαναβγούν στην εκπομπή.
1: Ποιος να βγει στην εκπομπή.
0: Τα ονόματα που ανέφερες.
1: Γιατί να μην βγουν.
0: Γιατί αυτό αποφασίζω εγώ. Εγώ δεν κάνω την εκπομπή.
1: Κάτσε, εσύ είπες ότι δεν σ' αρέσει η Χούντα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν μου κάνεις εσύ κουμάντο πώς θα κάνω εγώ την εκπομπή. Και με σένα μιλάω. Επειδή εκβίασες. Θα ακούσω λοιπόν την εκπομπή και αν έχω διαβάσει, και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα θα ζητήσω συγγνώμη στον αέρα της εκπομπής.
1: Εκβίασα την κυρία
0: και αν,
1: Μαρία.
0: Και αν, ποιον, και αν θέλεις, και αν θέλεις, ακούστε σου λέω, και αν θέλεις, και αν θέλεις, να πας να κάνεις καταγγελία. Κανένα πρόβλημα. Εγώ, όχι, όχι, να σου πω, εγώ δεν απέζω. Εγώ...
1: Πρώτα πήρες για να μιλήσω εγώ ή να μιλήσω.
0: Σου εξηγώ δύο πράγματα. Εγώ... Εάν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα, θα τα ακούσω και θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια. Εσύ όμως την καταγγελία θα την κάνεις.
1: Γιατί να την κάνω.
0: Γιατί με απειλείς από το Σάββατο. Δεν θα κάτσω λοιπόν εγώ να παίξω.
1: Θέλω να μου δώσεις το email ή δύο ξυλοκτονικούς.
0: Δεν έχω το email, δεν μπορώ να το έχω μετά. Γιατί από τόσες μέρες.
1: Να το βρεις.
0: Δεν υπάρχει τρόπος για να το βρω.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλεις.
0: Να σου πω, μήνυση. Κάνε μήνυση για να βρεθεί. Εγώ δεν μπορώ να το βρω.
1: Όχι, δεν θα κάνω μήνυση.
0: Λοιπόν.
1: Θα πω αυτά που έχω να πω.
0: Αλλά θα ακούσω την εκπομπή και ελπίζω να έχεις δίκιο. Για να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί αν δεν έχεις. Όχι, όχι, δεν μου πεις τι θα κάνω. Τελείωνα όμως, Μύρονα, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Μπορώ να μιλήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, μπορώ να έχω 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν θα αναφερθείς όμως άλλους ακροατές. Στο λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι, στους ίδιους.
0: Όχι, όχι, δεν θα
1: ακροατήσω.
0: Σε κανέναν ακροατή άλλο δεν θα αναφερθείς.
1: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο μου είναι αγαπητή. Δεν έχει κάνει. Δεν έχει τι να κάνει με την κυρία Γεωργία.
0: Δεν με απασχολούν οι επαφές σου με άλλους ακροατές. Όχι, για τις επαφές σου με άλλους ακροατές. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιατί με βάζει η κυρία Γιώτα που μου στέλνει μήνυμα.
0: Και γιατί ρωτάς στην εκπομπή.
1: Ορίστε.
0: Γιατί ρωτάς στην εκπομπή. Ορίστε.
1: Του Παρδάλη.
0: Και τι έγινε. Είναι εκπρόσωπός μου, κυρία Γιώτα.
1: Για να τη συμπεί.
0: Είναι εκπρόσωπός μου, κύριε.
1: Καθόλου, άμα θέλει να μου κάνει.
0: Και εσύ γιατί μιλάς με την κυρία Γιώτα. Ποια είναι η κυρία Γιώτα, ποια δεν και μιλάς εσύ μαζί της.
1: Μου στέλνει μηνύματα.
0: Α, ναι.
1: Παναγία και τον Χριστό. Λες και εγώ με Χριστό.
0: Άσε την Παναγία και τον Χριστό.
1: Έκανα ενέσεις κορτιζόνη στο νοσοκομείο και μου στέλνει μηνύματα. Μου λέει ο γιατρός μου τι.
0: Πού σε βρήκε και σου στέλνει μηνύματα.
1: Μίσαζε στο Facebook.
0: Άρα είστε φίλοι.
1: Εσένα και την κυρία Κούρτη.
0: Συγγνώμη, σου στείλει η κυρία Κούρτη μήνυμα.
1: Η κυρία Γιώτα μου έκανε έτοιμα φιλίας.
0: Και το αποδέχτηκες.
1: Με το γιώτα σκέφτομαι.
0: Το αποδέχτηκες.
1: Λέω πως, αφού είδα εσένα και την κυρία.
0: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα.
1: Είναι καλό παιδί. Εντάξει, και την αποδέχτηκα.
0: Και τι έγινε.
1: Άσε με να μιλήσω με όλοι. Βάζω ένα τραγουδάκι λοιπόν.
0: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας. Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
0: Μύρονα, δεν με ενδιαφέρουν. Και στέλνει και η κυρία Γιώτα τώρα μηνύματα. Σοβαρολογείτε. Καφενείο θα μου κάνετε την εκπομπή.
1: Να πάρει τηλέφωνο. Να μιλήσουμε μαζί, άμα θέλει.
0: Όχι, όχι. Να μιλήσετε δυο σας. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λυπάμαι. Η εκπομπή δεν είναι για σας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Γιατί να μην βγάλεις την κυρία Γιώτα και την κυρία Γιώργη. Τι σου φταίει. Εγώ σου φταίω.
0: Δεν τα κουτσομπολιά σας σοβαρολογείς τώρα.
1: Ποια κουτσομπολιά. Για την εκπομπή είναι κουτσομπολιά.
0: Στέλνει εδώ τώρα η κυρία Γιώτα, δεν έχω λέει διάθεση να παρέμβω. Ούτε τον έβαλα να τσακωθεί με κανέναν. Αυτά είναι βλακίες.
1: Έχω τα μηνύματα. Θα σου στείλω τα μηνύματα.
0: Εμένα.
1: Πού θέλει.
0: Γιατί τι με νοιάζει εμένα. Και η κυρία Γιώτα κομμένη. Τέλος.
1: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα, Μανώλη.
0: Αν κάποιος μιλάει, αν θέλετε να μιλάτε μεταξύ σας, είναι δικαίωμά σας. Εγώ δεν έχω
1: για
0: καμία σχέση με αυτό.
1: Η εκπομπή μου λέει ακριβώς, το διαβάζω το μήνυμα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας.
1: Βγες το μπαρδάλι.
0: Άντε
1: να
0: πάλι.
1: Να την πεις στην κυρία Γεωργία, γιατί σε είπε λέει Καραμήτρο, επειδή είμαι χειρουργημένος, πώς θα πας στην Ήδρα. Και εγώ χαμογελούσα. Ήμουνα με τη σύζυγό μου και το μετέφρασα στα ιταλικά. Τι σημαίνει, μου λέει Καραμήτρο, πού να σε σύζυγό τη λέω τώρα. Και χαμογελούσαμε. Εντάξει, τι είπε η κοπέλα. Τι είπε η κυρία. Δεν έχω δει, τι να μου είναι αγαπητή. Και όλοι οι ακρότες. Για όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να λέει το ραδιόφωνο. Είναι για να επικοινωνούμε. Να αγαπιόμαστε. Όχι να τσακωνόμαστε. Ένα τσακωμό δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, Μανώλη. Και σε όλοι. Τα πράγματα. Αυτό έζησα 23 μήνες, 2 χρόνια περίπου στο Φιβέτ. 19 χρονών μέχρι τα 21 μου. Έμαθα κάτι. Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν και από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, έτσι, και κάτι άλλο. Τα πράγματα στον κόσμο δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται. Οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να αγαπιούνται. Στον πλανήτη συμβαίνει ένα χάος και η Ελλάδα μαζί και εμείς τώρα που μιλάμε. Στον πλανήτη υπάρχει ένα χάος λοιπόν επειδή συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό εξαφανίστηκα και πήγα στο εξωτερικό από 17 χρόνια. Τελείωσα το στρατιωτικό μου και έφυγα. Δεν μπορεί να με βάζει κάποιος να τσακωθώ μαζί σου και με την κυρία Άντα. Είναι τελείως αντιφατικό. Μιλάς αντιφατικά. Λες ότι εγώ δεν κουκουλώνω κανένα. Παίρνει ο άνθρωπος 80 χρονών από την Κρήτη, ο αγαπητός Σπύρος Λευτέρης, που αύριο μετά από τον άνθρωπο θα φύγει από τη ζωή όπως όλοι μας. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Και του λες να μην δώσει χαιρετίσματα στον Μπόβι.
0: Δεν αφορούσε τον κύριο Λευτέρη, αφορούσε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σου, γιατί έχω και δουλειές.
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Ωρε Μανώλη, Facebook το κάναμε.
0: Γι' αυτό θα κοπούνε.
2: Ναι. Κοίτα, το Facebook είναι. Οι άνθρωποι χρειάζεται και να τσακώνονται, γι' αυτό έχει βγει και το Facebook.
0: Ας τσακωθούν στο Facebook, στο Messenger και όπου θέλουν. Άκου, Μιχάλη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω εσύ αν μιλάς με έναν, δύο, πέντε, δέκα συνακροατές. Είναι δικό σας θέμα. Και δεν θα κάτσω να το λύσω κιόλας.
2: Μα ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Φαντάσου να κάνεις και καλά γκαλά. Να καλέσεις κόσμο.
0: Τι να κάνω.
2: Χοροσπερίδα.
0: Δεν είχα σκοπό.
2: Να καλέσεις το ακροατές.
0: Δεν είχα σκοπό.
2: Βέβαια και καλά κάνεις.
0: Μα δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
2: Ναι, είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τώρα τι πλέκουμε τα Facebook και το Instagram και τα αυτά. Καλώς είναι που υπάρχει το Facebook. Το Facebook, όπως βλέπεις, γίνεται το ξεκατήγγελμα. Οι βρισχές, οι κατάρες.
0: Δεν το βλέπω.
2: Σε δίνει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν το βλέπω, γιατί δεν συμμετέχω.
2: Εγώ είμαι στο Facebook. Δεν
0: είμαι και εγώ.
2: Και
0: είμαι και εγώ. Και έκανα μία ανάρτηση μετά από κάνα τρίμηνο. Ήμουν πολύ πιο τακτικός, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και
2: πλάκα
0: όταν. Και ορίστε.
2: Πλάκα να μπει σε διαδικασία που έχει και εκπομπή, δεν θα κάνει άλλη δουλειά όλη μέρα. Θα απαντά και θα τσακώνεσαι και θα μέτρησε.
0: Όχι, παίρνω μηνύματα και σε κάποια από αυτά απαντάω, γιατί θεωρώ ότι έχει ουσία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ρωτάει για κάτι, ενδιαφέρεται να μάθει κάτι ή ψάχνει κάτι. Αλλά σε γενικά ευχολόγια, και ας φανεί ότι είμαι απρόσιτος ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι, δεν απαντάω. Και δεν απαντάω διότι δεν θέλω να αναπτύξω τέτοιες σχέσεις με κανέναν.
2: Και δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο Θιβέτ για να βρει το νόημα της ζωής. Και στο Άγιο Όρος αγαπάτε αλλήλους, λέμε. Εντάξει.
0: Καλά, το νόημα της ζωής το βρίσκεις και στο σπίτι σου.
2: Ναι,
0: λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
2: Ήθελα να πω για το γύρο που λέει ανιστόρητη, λέει ο Ελλάς και αυτά του Τσίπρα, το όνομα στο κόμμα. Ο Ελλάς, ο Βελουχιώτης, με τον Μπελογιάννη, δεν κάνα το Μελιγαλά, την Πηγάδα. Την Καλαμάτα, δεν σφάξα.
0: Τώρα θα ανοίξουμε την πάλι την κουβέντα του εμφυλίου.
2: Μα δεν θέλω να μιλάω για εμφύλιο.
0: Ναι, αλλά τα άλλα μιλάς.
2: Ο Ελλάς λέει που μας απελευθέρωσε τους Γερμανούς. Ποια αντίσταση έκανε ο Ελλάς? Που σκοτωνόντουσαν για τις λίρες με το Ζέρβα? Μην αρχίσουμε τώρα αυτά τα εμφυλιακά. Ο Μελιχιώτης χιλιάδες Έλληνες σκότωσε. Και ο Μπελογιάννης, την Πηγάδα του Μελιγαλά, που ήταν με τους αρματασφαλίτες που σφαζόντουσαν για αυτά, σκότωσαν.
0: Όχι, δεν θα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, Μιχάλη.
2: 7χρονα παιδάκια και 8χρονα. Όχι, θέλω να πω. Γιατί λέει ο κύριος ανιστόρητος, λέει να κάνουμε την ιστορία. Όσο για τον Τσίπρα, μια χαρά είναι αυτό το όνομα που διάλεξε, γιατί συνδυάζει και το αριστερό κομμάτι, ας πούμε, αυτού, σε μεγαλύτερη ηλικία, που έχει αναφορές στην αριστερά και στον Ελλάς. Και Ελλάς ο άλλος το παίρνει και πατριωτικά, φεύγουν κάτι περίεργες συνιστώσεις οι παλιές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ρόζες, κάτι αυτά. Είναι έτσι ένα πιο πατριωτικό ύφος. Μια χαρά έχει βρει αυτό το όνομα. Ένας άλλος Τσίπρας, και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, πώς το βλέπεις τον καινούριο Τσίπρα, γιατί όντως είναι καινούριος.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 2015 και το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά το κόμμα αυτό, και λέει κόμμα ευρωπαϊκό. Δεν έχει βαρά με τα ταούλια. Λέει αυτά τώρα, λέει αυτά τα κουφά του, θα φορολογήσω όσους έχουν αμάξει και αυτά, τα στελέχη του τέλος πάντων. Θέλει δρόμο. Πιστεύω ότι η τακτική του Μητσοτάκη άρχισε μια προεκλογική περίοδος που θα μας φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27. Και όλα αυτά τα κόμματα τύπου Τσίπρα, Καρισιανού και τα λοιπά, σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, θα τα μπουρδουκλώνουν, όσο βγαίνουν θα πετάνε τις κοτσάνες, και αυτό θα είναι καλό για το Μητσοτάκι. Δηλαδή βλέπω τώρα, ας πούμε, που λέγαμε για το Facebook πριν, τις Καρισιανού κάτι οπαδούς, κάτι γνωστούς που είναι καλοί, έχουν τσακωθεί μισή με τους άλλους μισούς ήδη από τώρα. Να φτάσουμε μέχρι το 27, τι έχει να γίνει. Ναι, είναι μονόδρομος πάλι Μητσοτάκης, μην λέμε τα ίδια. Είναι ο εκπρόσωπος αυτό που λέμε, η καινούργια εποχή που διαχειρίζεται τη δύσκολη.
0: Θα το δούμε, Μιχάλη, το πώς θα πάει.
2: Και τα λοιπά. Βλέπουμε στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται. Έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις από το Brexit. Το Brexit έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις. Γίνεται της τρελής και εκεί. Οικονομικό πρόβλημα και εκεί μεγάλο στην Αγγλία. Μεταναστευτικό, τεράστιο θέμα. Χαμός.
0: Κατάσταση στην Αγγλία έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι αλήθεια.
2: Κοίτα, η κατάσταση στην Αγγλία, θυμάμαι κάτι Εγγλέζους που έχουν... Λέγανε έξω από την Ευρώπη να μην έρχονται, ξέρω εγώ, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, οι δουλειές να μας παίρνουν και αυτά. Αλλά τι άλλο, έρχονται από την κοινοπολιτεία.
0: Ναι, βέβαια. Πόσα χρόνια, περίμενε όμως, Μιχάλη, πόσα χρόνια περάσανε για να γυρίσει τούμπα το πράγμα και να λένε τώρα ότι ήταν λάθος το Brexit. Γιατί όταν έγινε το Brexit...
2: Η
0: πλειοψηφία ήταν υπέρ του.
2: Όχι ακριβώς πλειοψηφία, είναι μισή-μισή ήταν.
0: Δεν ήταν μισή, ήταν αρκετά παραπάνω από τους μισούς.
2: Ναι, εντάξει, ένα προβάδισμα. Τέλος πάντων, ήταν σοβαρό ποσοστό και το άλλο που ήθελε. Το
0: καλά, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν σοβαρό. Αλλά η πλειοψηφία κερδίζει πάντα.
2: Ναι, και ο λαϊκισμός επικράτησε και εκεί. Γιατί λέγανε,
0: δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός. Δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός.
2: Γιατί?
0: Γιατί η Βρετανία ήταν ούτως ή άλλως υπό τους δικούς της όρους στην Ευρωζώνη. Σου θυμίζω.
2: Εντάξει, η Βρετανία είναι τώρα Βρετανία.
0: Σου θυμίζω ότι είχε διατηρήσει το δικό της νόμισμα.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Και όχι μόνο δικό της, πιο ισχυρό και από το ευρώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι ήταν η μοναδική χώρα η οποία είχε διατηρήσει, ξαναλέω, το δικό της νόμισμα στις συναλλαγές της. Γιατί βέβαια μπορεί στα πρώτα χρόνια τα μεταβατικά να υπήρχε και το Μάρκο και το Φράγκο. Και σιγά σιγά να.
2: Τη Στερλίνα, την Εγγλέζικη είναι πιο και από το
0: έτσι,
2: Βοζάκη,
0: αλλά η Βρετανία είχε διατηρήσει το νομισμά της. Άρα ήταν κάτω από πολύ ειδικούς όρους.
2: Ειδικούς όρους. Και όταν λέμε Βρετανία, άλλο τώρα το City και οι επενδυτές και το.
0: Εντάξει, η Βρετανία είναι η Βρετανία. Μην μου το χωρίζει τη Βρετανία σε κομμάτια.
2: Το νησί, όχι, έχει διαφορά. Άλλο τώρα τα Λονδίνα και τα.
0: Περίμενε, δεν έχει διαφορά στο νόμισμα.
2: Και άλλο το Βοράς.
0: Μπορεί να έχει διαφορά στην οικονομική κατάσταση ή στην οικονομική διαστρωμάτωση. Το νόμισμα όμως παραμένει ίδιο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι η Αγγλία, Μανώλη, το κοινωνικό κράτος πολίτες που ήταν το 50 και το 60.
0: Δεν ξέρω για το 50 και το 60. Το εδώ είμαστε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, 6 κυβερνήσεις.
2: Ναι,
0: 6 ηγεσίες στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει ένα ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, πολιτικά.
2: Πολιτικά έχει στην Βρετανία, Μανώλη, έχει γίνει τώρα η εργατική, είναι ας πούμε αυτό που λέμε υπέρ της μετανάστευσης και τα λοιπά, η συντηρητική είναι και αυτή υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά είναι, έχουν βγει και ακροδεξιοί τώρα εκεί πέρα και γίνεται ένα μπάχαλο. Τέλος πάντων, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι και εκεί υπάρχει κόκκινο δάνειο, αβέρτα. Υπάρχει ακόμα, οι πιτσιρικάδες έρχονται διακοπές. Buy now, pay later. Αγόρασε τώρα το διακοποδάνειο, πλήρωσε μετά. Ξέρω, γεννά στην Κρήτη τα 300 ευρώ και τα 500. Υπάρχει στεγαστικό, τεράστιο πρόβλημα, ακρίβεια, νίκη, αυτά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κοινά προβλήματα που αφορούν πλέον όλο τον κόσμο. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί μόνος του κανένας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε ο Στράμπερ, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Τραμπ.
0: Καλά, ο Μητσοτάκης λέει ότι μπορεί μόνος του.
2: Ο Μητσοτάκης μπορεί και διαχειρίζεται μια κατάσταση και σου εξηγεί.
0: Λέω ότι, παιδιά, ότι λέει ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί, θα το δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης αυτό που σου δίνει τη σταθερότητα, σου λέει υπάρχει μια δύσκολη εποχή, είναι δύσκολη εποχή, ξεχάστε τις εποχές του Αντρέα και του. Τις παλιές εποχές που για τη Σουηδία ήταν καλά και για την Αγγλία και όλα αυτά. Ζούμε μια δύσκολη εποχή. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω, όσο με αφήνουν το γενικό περιβάλλον, να δίνω. Δεν είναι ότι έχω λεφτά στην τσέπη και δεν θέλω να στα δώσω, γιατί είμαι κακός. Θα έρθει ένας άλλος να στα δώσει. Είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και με την τεχνολογία, αν θέλεις, παίζει και αυτή το ρόλο της. Τεχνολογία κτλ. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραία, με ποιον θα συνεργαστεί Μιχάλη ο Μητσοτάκης, γιατί περιμένει κόσμος να ακούσει ότι. Γιατί αυτό θέλεις να μου πεις τώρα, ναι.
2: Πιστεύω σε μια συγκυβέρνηση, ένα συνασπισμό κυβερνητικό πολύ γερό, πανίσχυρο, μιλάμε πάνω από 50-60%, η μοναδική που μπορεί να συνεργαστεί είναι δύο κόμματα, ο Τσίπρας και ούτε ο Πασόκ, κανένας άλλος. Δεν υπάρχει καλή περίπτωση και με το Βελόπουλο, με το Κουκουέ, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω το Βελόπουλο τι θα πει την Πέμπτη στο Χατζηνικολάου.
2: Ο Βελόπουλο θα έχει πει, δεν χρειάζεται. Το ακούσει και εγώ στο Χατζηνικολάου, αλλά τα έχει πει και ο συνέχεια τα λέει. Να πάμε στο Πούτιν, Ιράν και την τρίτο δρόμο, ξέρω εγώ. Αντιευρωπαϊστή, φάραντζι, ένα φάραντζι.
0: Καλά, κάτσε να ακούσουμε. Και κάτσε να δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης τα έχει απομακρύνει αυτά τα βαρύδια, Μανώλη, εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Τα απομάκρυνε. Μητσοτάκης, όλα αυτά τα βαρύδια τα ακροδεξιά έχουν πάει Βελόπουλο Λατινοπούλου. Έχει απομακρύνει. Ο Μητσοτάκης είναι ένα ακόμα. Δεν είναι και η παλιά δεξιά, λέει ο άλλος η δεξιά. Τι δεξιά, ρε παιδιά. Μητσοτάκης έκανε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν το έκανε ποτέ δεξιό κόμμα τη δεκαετία του 60 και του 70. νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Το 60 και το 70 όχι, αλλά το 2025 και 24 ναι.
2: Εντάξει, γιατί δεν μιλάμε και αυτό τώρα με όρους αριστερά και δεξιά, τώρα είναι σχετικά όλα αυτά. Είναι σχετικά. Δεν υπάρχει και το κοινωνικό. Το καθαρό αιμο, να σου το πω και αλλιώς, ένα καθαρό αιμο κόμμα που σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, συνεπέστατο, λέω για το ΚΚΕ, λέει 100 χρόνια σου λέει το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει θέση, ούτε
0: ναι, είναι συνεπές αυτό το κόμμα, Μουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλήθεια είναι.
2: Είναι συνεπές κόμμα, είναι το πιο παλιό κόμμα στην Ελλάδα και το πιο συνεπές. Δεν έχει αλλάξει κόμμα από τις θέσεις του. Και σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ. Το ψηφίζεις, ψήφισε το. Το 60% που είπε όχι και λέει μας πρόδωσε ο Τσίπρας, ποιος πρόδωσε, ωραία. Και πρόδωσε ο Τσίπρας, ψήφισε ΚΚΕ. Γιατί δεν ψήφισε τον Τσίπρα για να σε βγάλει από την Ευρώπη. Ψήφισε τον Τσίπρα για να πιστολιάσουμε τα δάνεια.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Θα είμαστε στην Ευρώπη για να μην είναι αυτό. Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Γιώργο μου, λέει εδώ, λέει ψέματα για την Αγγλία, αλλά επειδή έχω 1% μπαταρία, γιατί όσο με αφήσατε, δεν θα προλάβει να μου έρθει άλλο μήνυμα. Ο κύριος Στέφανος από την Καλυθέα, πρώτη φορά, ελάτε κύριε Στέφανε.
3: Γεια σας κύριε Παδάλη.
0: Πρώτη φορά κύριε Στέφανε, θα ακούτε για αυτά, ναι. Θα λέτε τι κάτι είναι στην αυτή.
3: Ναι, άκουσε με, δεν είναι κάτι είναι, άκουσε μεγάλε μου άνθρωπε. Ναι. Όσοι έχουν λοιπόν Instagram και Facebook, είναι για μένα ναι, παιδάκια. Για ποιο λόγο? Διότι ρε φίλε, εμείς οι παλαιοί, είμαστε ένα πλέφωνο παιδί, δουλούσε καθαριότητα. Πίστεψέ με φίλε μου, έχω πετύχει πάρα πολλές περιπτώσεις που εγώ παλαιώ σκουπίδια, γιατί είμαι στο Δήμο Νέας Μήνης, από Κομιδή, και οι άνθρωποι δεν έχουν σεβασμό. Όχι σε μένα, ναι, τον ιδίζουν αυτό
0: του. Εννοείται.
3: Φίλε μου. Δηλαδή δεν περιμένουν, είναι ανυπόμονοι. Θεωρούν ότι πρέπει να πέρασουν πάνω από το φορτηγό, κύριε Παρδάλη μου. Εγώ σ' ακούω, φίλε μου, χρόνια. Και χαίρομαι που με βγάζει σε ακροατήριο. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερο, άκουσε με φίλε. Δεν είναι θέμα ρε φίλε αν είναι ο Κυριάκος, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Βελόπουλος. Θέμα ποιο είναι. Ότι εμείς οι ίδιοι λοιπόν χάνουμε το σεβασμό μας, την αξιοπρέπειά μας και δεν έχουμε ρε φίλε εκτίμηση του εαυτού μας. Και νομίζουμε ότι όλα είναι για το εγώ μας. Αριθμοί. Δηλαδή εγώ σε βλέπω αριθμό. Συγγνώμη που σου μιλάω έτσι.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν θυμάμαι το να είμαστε ρε φίλε εντάξει και μεγαλώνουμε και λέμε μετά τα παιδιά μας γιατί να με κάνουν αυτά που κάνουν έξω στην κοινωνία. Τα μικρότερα. Δεν σέβονται. Δεν σέβονται γιατί εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους γίνουν ανθρώπους. Φράς φίλε μου. Αυτό. Εγώ έμαθα να σέβομαι. Με ένα πατέρα μου κάποτε στην οικοδομή με κυνηγούσε και μου έλεγε χαστούκι. Και μου έλεγε Ρούλι, έτσι μου έλεγε παράλληλη μου. Κοίτα, θα σέβεσαι. Δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά ούτε αθλητικά. Πάνω σου χάρη. Εντάξει. Σήμερα ημέρα έχουν όλα μείνει κοίτα στον αέρα. Καλέ μου άνθρωπε. Φράς φίλε μου.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Και γι' αυτό λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Μπαρδάλη. Και ακούσει εκεί πέρα σε ίδια με τις ιστορίες, πάω σου κάνει μηνύσεις, πάω σου κάνει αγωγές. Είναι αυτά ρε. Facebook και Instagram. Εγώ αδερφέ μου είμαι 43 χρονών, έχω μόνο email αδερφέ μου. Παραβές. Και είσαι ένα που κόρες ώρες κυνηγάω και τσικούμε με ανθρώπους που συναστρέφομαι και με αγαπάνε, τους αγαπάω. Παραβές φίλε μου.
0: Ναι.
3: Και δεν έχω ακόμα οικογένεια φίλε, είμαι μόνος μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από 5 αδέρφια. Αλλά κοιτάω να είμαι φίλε μου σωστός, ωραίος και προσγειωμένος στο κεφάλι μου. Γιατί όλοι κάνουμε ατύπιες. Όλοι είμαστε μαμά αμαρτωλοί, όλοι κάνουμε τις χαζομάρες μας, όλοι κάνουμε τα δικά μας, αλλά πρέπει όμως πρώτα να ασκητόμαστε επ' του εαυτού μας τι κάνουμε και μετά να κάθομαστε να κρίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει. Συμμορίες και τα μπούλι. Εγώ φάει μπούλι. Είμαι ένα παιδί 43 χρονών που κάποτε ήμουνα στο παρελθόν πριν χρόνια πίσω 140 κιλά. Ξέρεις τι μπούλι έχω φάει. Που εγώ τώρα με τα στιγμή που σου μιλάω το έβγαζα θα έπρεπε τώρα να κάνω εγώ πανικό έξω. Όχι φίλε. Ούτε καν. Ίσα που αποδεικνύω τον εμείς τον εαυτό μου και μέσα από την κριτική μου και μέσα από τη συμπεριφορά μου στους μικρότερους να μην κάνω ως μάλλον bullying. Καλάβατε. Δηλαδή ακόμα και το που λέω λόγω ψυχολογία, το φλάκα, συγγνώμη και όχι να πούμε ή το ένα τ' άλλο, δεν το λέω φίλε. Σέβομαι. Σέβομαι. Ακόμα και σιγάρο, έκανα 22 μου χρόνια από τον πατέρα μου, 21. Ντρεπόμουν. Αυτά κύριε Παδάλη μου, να πούμε.
0: Ευχαριστώ κύριε Στεφανέ.
3: Συγνωρίζω φίλε, να είσαι καλά αδερφάκι και να όλα τα καλύτερα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
3: Καλό βράδυ, εύχομαι. Καλό βράδυ. Καλό καλά. Βράδυ. Γεια σας.
0: Ίσως από τις πιο ήρεμες τοποθετήσεις της απόψινής βραδιάς. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε κύριε Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
4: Ο νυχτοφύλακας, ο φίλος σου.
0: Ναι, ναι.
4: Χαρά στο κουράγιο σου. Εγώ δεν ονομάζω, ξέρεις, εγώ μια καλησπέρα θέλω να λέω. Ευχαριστώ για τη συντροφιά, όπως σου λέω κάθε φορά. Κάπου όμως να ελέγχουμε τη γλώσσα μας, ο καθένας. Και αν δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα σου, μην σηκώνεις και το τηλέφωνο να ενοχλήσεις τον καθένα, ας πούμε. Δεν κρίνω, εντάξει, αλλά γίνονται κουραστικοί όχι μόνο σε σένα και στους ακροατές. Δεν είναι ωραίο. Έτσι πιστεύω τώρα. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, να... γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, όλοι έχουμε τα βασανά μας. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, να ξεκουράσεις τον άλλον, να πεις ένα κοπλιμέντο, κάτι, μια ωραία κουβέντα, πες. Τώρα αν παίρνεις τηλέφωνο να μας πάει στα νεύρα, ας τώρα δεν θέλω. Ας το, μην παίρνεις καθόλου. Όσο για τον κύριο εκεί με την Αγγλία, καλό είναι να ανοίξει ένα βιβλίο.
0: Τι να σας πω.
4: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε, δεν είμαστε... Τι.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δημήτρη.
4: Από όταν βγήκε από το ευρώ η Αγγλία, μα δεν ήταν και στο ευρώ η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Και τι έγινε. Τι ήταν αυτό.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα...
4: Σταθερότητα του Μητσοτάκη.
0: Η πλειοψηφία τώρα λέει ότι κακώς βγήκε. Ότι ήταν λάθος το Brexit.
4: Ναι, ποιο Brexit. Γιατί ήταν ποτέ. Το σκουλίκι στο μήλο της Ευρώπης ήταν όπως είχε πει ο Ντεγκόλ η Αγγλία. Πάντα. Ξεχάσουμε και την ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν τα κρίνουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε την καθημερινότητά μας και πώς θα την βγάλουμε.
0: Όχι, όχι, δεν κοιτάμε αυτό κύριε Δημήτρη. Επειδή νομίζω ότι αδυνατούμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το οποίο εξελίσσεται καθημερινά στη ζωή μας, κοιτάμε πώς να στήσουμε τρικλοποδιάς εγώ σε εσάς.
4: Όχι, δεν το κάνουμε εμείς, μάνο μου. Με συγχωρείς. Το κάνουμε εμείς οι πολίτες.
0: Ποιος το κάνει?
4: Η κεντρική εξουσία το κάνει, μάνο μου. Έτσι, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το κάνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά
4: να τη βγάλουμε.
0: Το θέμα αυτό όμως, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
4: Και τι να κάνουμε εμείς, να πάρουμε τα όπλα, να πάρουμε ερμάνο.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή δεν αντιδρούμε γενικώς.
4: Αντιδρούμε, μωρέ, έχουμε αντιδράσει, ερμάνο. Αντιδράσαμε, μωρέ.
0: Πότε αντιδράσαμε, κύριε Δημήτρη?
4: Αντιδράσαμε. Και στα Πέμπη αντιδράσαμε.
0: Ναι.
4: Και στο Μνημόνιο αντιδράσαμε. Έχει το σύστημα τον τρόπο του. Έχει τους δημοσιογράφους. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη, έτσι.
0: Στα Πέμπη πώς αντιδράσαμε, επειδή.
4: Βγήκε,
0: ναι.
4: Και. Βγήκε, τα ξεχάσουμε.
0: Και.
4: Τα ξεχάσουμε.
0: Όχι, όχι καθόλου.
4: Φοβήθηκαν.
0: Και τι έγινε.
4: Τι έγινε, βγήκανε.
0: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
4: Βγήκανε παπαγάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίξαν το παιχνίδι τους. Αυτό έγινε, ρε μάνο. Γιατί δεν τα βλέπουμε δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή, δεν θέλω ούτε να προσβάλλω το επάγγελμά σου ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Τι είπα να πει.
4: Τα ζούμε.
0: Τι είναι.
4: Σε παρακαλώ. Τα ζούμε, ρε φίλε. Είναι έτσι. Ο κόσμος φοβάται, έχει την καθημερινότητα, έχει... δεν είναι όλοι καραγκιόζηδες. Δεν γέμισε ξαφνικά η Ελλάδα καραγκιόζηδες. Υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι, τίμοι. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν μαζευτεί. Που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι που είναι. Χαθήκαν όλοι.
0: Βασικά να ρωτήσω ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι πλέον.
4: Πλέον είναι κάποιοι λίγοι που έχουν μαζευτεί. Εγώ πνευματικούς ανθρώπους θεωρώ κάποιους συγγραφείς, κάποιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς καλούς και τα λοιπά. Αυτούς θεωρώ που έχουν ένα λόγο όμορφο, όπως ήταν ένας Χατζηδάκης, ένας Τοντοράκης. Αυτούς υπήρχαν τότε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν πολύ λίγοι και οι περισσότεροι από αυτούς που θεωρούνται ότι έχουν γράψει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, πηγαίνουν και δεν ξέρουν και τι λένε. Βγήκε ένας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, συγγραφέας είναι, δεν θυμάμαι και το όνομα και δεν πρέπει και να το πω και να το θυμόμουν. Και έπλεξε τον κόμμα του Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει.
4: Ωραία, έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά με κοροϊδεύει κιόλας.
0: Ναι, κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας όμως θα πει ότι...
4: Μα δεν είναι δεξιά πλέον η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, προηγούμενος. Λέω κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κάποιος που θεωρεί ότι η πολιτική...
4: Η ακροδεξή, τι είπε, η ακροδεξή λέει έχει φύγει, τους έχει διώξει ο Μητσοτάκης. Και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη τι, και με τον άλλον τι είναι. Κεντροί, αριστεροί, σαν αυτοί τι ήσαν. Δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Εγώ πάντως, ας μην το πω, όχι ας το πω.
4: Να το
0: ξέρω άνθρωπο ο οποίος στηρίχθηκε από την ακροδεξιά, όχι από ότι, μάλλον δεν ακούγεται καλά, στηρίχθηκε από τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακροδεξιά είναι, πάει άλλο το πράγμα, και σε εποχές που δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, αλλά η ξενοφοβία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό, έβγαζε κορώνες για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και το σπίτι του το φτιάχνανε αλλοδαποί.
4: Μα αυτό είναι... Το μόνο σίγουρο είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι σίγουρο.
4: Αυτή. Πρώτα απ' όλα αυτού του είδους άνθρωποι. Εγώ σου λέω, δεν φοβάμαι να πω ονόματα και... αυτό του είδους οι άνθρωποι. Γεωργιάδηδες, Βορύδηδες.
0: Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς.
4: Καταλαβαίνω τους λέω. Καταλαβαίνω, ήταν κι άλλος που είχε και τις πισίνες και ήταν και κάτι υπουργός ήταν τότε. Τα θυμάμαι. Δεν έχω κοντή μνήμη εγώ.
0: Να ξέρετε κύριε Δημήτρη, έχω αρχίσει να σκέφτομαι, μάλλον όχι, έχω αρχίσει να φαντάζομαι ότι όταν δεν σκέφτεσαι ίσως να είσαι λίγο καλύτερα στην καθημερινότητά σου.
4: Φυσικά. Και να μην είσαι και ευαίσθητος όπως είσαι εσύ. Γιατί εσύ είσαι ευαίσθητος. Κάτσες τώρα και ασχολιώσαι να και γύρισε και πήρες τηλέφωνο πίσω. Δεν υπήρχε νόημα να το κάνεις αυτό.
0: Δεν πειράζει.
4: Γιατί. Δεν είναι. Μεγαλώσαμε μάλλον να είμαστε ευαίσθητοι. Πόσο θα ζήσουμε ακόμα. 5-10 χρόνια πόσο θα ζήσουμε. Δεν θα ζήσουμε παραπάνω.
0: Όσο είναι. Όσο
4: δεν
0: είναι.
4: Αξίζει δηλαδή. Εδώ να πούμε μια ωραία σωστή κουβέντα, μια ωραία κουβέντα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με τη σκέψη μας, με τον τρόπο μας, με το αυτό μας. Τώρα δεν μπορώ να ακούω και παραμύθια από τον καθένα. Ναι. Ε, αδελφέ, είσαι βολευμένος, κάνε τη δουλειά σου. Μην με παγαλίζεις, σε παρακαλώ. Θα μου πεις εμένα για το Μητσοτάκη. Ξέρουμε τι ρόλο παίζει ο Μητσοτάκης. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αφού ψηφίστηκε και είναι εκεί. Σεβόμαστε, δημοκρατία έχουμε. Τέλει, μέχρι εκεί. Θα βγουν, λέει, τώρα θα βγουν, λέει, του Τσίπρα και δεν θα ξέρουν τι τα λένε και θα χάσουν το ποσοστό και της Καριστιανού και ήταν και μάγος, ήταν και μάτι.
0: Κοιτάξτε, για την κυρία Καριστιανού, για τον Τσίπρα δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα με τα ποσοστά του. Για την κυρία Καριστιανού, ακόμα δεν έχω ακούσει σαφή πολιτικό λόγο για πάρα πολλά θέματα.
4: Πέρα από αυτό.
0: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα.
4: Ναι, όχι, εγώ για άλλο λέω.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
4: Είπε ότι θα βγουν, λέει, και δεν θα ξέρουν, δεν θα κάνουν φάουλ το ένα πίσω από το άλλο. Ωραία, άνοιξε την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, βέβαια, από το YouTube ό,τι βλέπω. Άνοιξε καθημερινά. Τι λένε οι νεοδημοκράτες. Όχι φάουλ κάνουνε, όχι πέναλτι κάνουνε. Δεν ξέρουν τι λένε.
0: Εν τω μεταξύ μου στείλανε ένα μήνυμα. Δες, λέει, τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας κάνει συνέντευξεις. Είναι συνάδελφοι.
4: Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε τώρα από εκεί και πέρα.
0: Να δω τη μία τη συνέντευξη του Βορύδη στο Χατζηνικολάου ή στο Σρόιτερ ή δεν ξέρω που αλλού. Να τη δω. Να δω τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, δες τη συνέντευξη του Ομπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο. Δες τη συνέντευξη του Φουρνιέ στους Αγγελόπουλους.
4: Έτσι, δυστυχώς έτσι.
0: Δες τη συνέντευξη του Παρδά, χρησιμοποιώ το όνομά μου τώρα, γελίο είναι, του Παρδάλου στο Χατζηνικολά. Μα γελάει το σύμπαν. Είναι δυνατόν.
4: Σε λίγο... Τη
0: να πάρει η ομάδα αλήθειας να πάρει να ζητήσει η ομάδα αλήθειας το Τζίπρα και να του κάνει συνέντευξη.
4: Μα είναι ομάδα αλήθειας.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα κάθομαι να δω. Εγώ αν ήμουν Τζίπρας θα πήγαινα.
4: τόσο νούμερο είναι και αυτό.
0: Να το δω. Αυτό να το δω.
4: Τόσο νούμερο είναι και αυτός.
0: Γιατί ρε παιδί μου λες το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Κάτσε να το δω αυτό το πράγμα. Παίρνει συνέντευξη ο γιος από τον πατέρα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
4: Τέλος πάντων.
0: Καλή βάρδια, κύριε Δημήτρη.
4: Να είμαστε καλά.
0: Καλή βάρδια.
4: Και σου λέω, μη στεναχωριέσαι και μην τα παίρνεις όλα.
0: Α, όχι, τι να παίρνω.
4: Τελείωσε. Πόσο θα ζήσουμε σου.
0: Δεν έχω και χώρο που να τα βάλω τις μετρητής. Αυτό είναι το θέμα.
4: Κάτσε, κοιτάνω αυτό σου και κάνει. Κάνει τη δουλειά
0: σου. Καλό ξημέρωμα. Καλή βάρδια, γεια. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλη, μελάτε κυρία Χριστίνα.
5: Αμάν,
0: αμάν. Σας πιάσαμε προετοιμαστεί.
5: Ναι, λίγο, όχι. Εντάξει, πίνω λίγο μαύρο δάφνη εδώ και λέω σε λίγο δεν θα μπορώ να μιλάω.
0: Μαύρο δάφνη, 2 παρά 20 στα ξημερώματα.
5: Γιατί, είναι ωραία, είναι δυναμωτική. Μαύρο δάφνη.
0: Όχι, συγγνώμη, δυναμωτική δεν είναι, βαράει.
5: Εντάξει, πίνω μπουκάλι, έχω πει 3-4 ποτηράκια μικρά.
0: 3-4 ποτηράκια είναι αρκετά.
5: Ακούστε, κύριε.
0: Ελάτε.
5: Θα αρχίσω όπως η κυρία Κατσαμπέκη και μετά θα πω τα σχετικά που λέω στην αρχή.
0: Ναι.
5: Γιατί πέφτουν έτσι τα τσιμπλογιανάκια πάνω σας.
0: Ποια τα πια.
5: Τα τσιμπλογιανάκια.
0: Τι είναι αυτά.
5: Θα τα πω έτσι αστειευόμενη γιατί έχει πέσει πολύ μαυρίλα. Τα τσιμπλογιανάκια δεν ξέρω τι είναι. Παλιά λέγανε γιατί... Κοιτάξτε, μη λέγαμε άλλα στη... Εγώ είμαι μεγάλη, δεν είμαι και...
0: Μισό λεπτό, κυρία Χριστίνα, ζητώ συγγνώμη. Μου είχε έρθει το μήνυμα εδώ και πολλή ώρα. Το μάτς Γαλλία-Ιράκ έχει διακοπεί στο ημίχρονο. Στο 1-0, λόγω του ότι αναμένεται βαριά καταιγίδα. Το γήπεδο άδειασε. Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τον κόσμο ότι πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο. Το είδαμε και αυτό σε παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει απόψε. Αυτό. Συγγνώμη. Ελάτε.
5: Παλιά Έχω γράψει κάποιες λέξεις που λέγανε παλιά, λέγαμε παλιά δηλαδή εμείς, και το σημειώνω αυτό, έχω ένα αρχή εκεί, με αυτά που λένε τώρα, άλλα λέγαμε εμείς παλιά, άλλα τώρα, παλιά εμείς μιλάγαμε και ξένες γλώσσες, δεν θυμάστε τα, εσείς είστε μικρός βέβαια. Μιλάγαμε κορακίστηκα, μιλάγαμε
0: κορακίστηκα τα χαποδανά. Συγγνώμη, τα θυμάμαι, τα κορακίστηκα.
5: Ναι, ωραίες γλώσσες, ας πούμε, μαθαίναμε. Τέλος πάντων, το σκαλιφερίζω, πάντα λέω κύριε Παζάλη, καλησπέρα σας και λοιπά και λοιπά, όλο το στούντιο εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, και ήθελα να πω τώρα, τα ξέχασα. Ναι, όλο αυτό το καιρό παρακολουθούσα την εκπομπή. Γιατί άκουσα κυρία που είπε να εμφανίζομαι και αυτά, αλλά είχαμε στο σπίτι κάποιες δουλειές πιο νωρίς. Εγώ ξέρετε, αγαπάω πολύ τα λουλούδια και τα ζώα. Είχαμε κλαδέματα, τα κάναμε λίγο πιο νωρίς. Κλαδέματα, αλλαγή χωμάτων, πολλά. Μου αρρωστήσαμε κάνα δύο δεντράκια, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που είναι σπάνια. Πολλές ώρες. Λοιπόν, τώρα δεν καταλαβαίνω τι παίζεται. Ίσως με αυτόν τον κυβερνήτη που έχει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το βράδυ είναι τελείως. Και πιο παλιά, δηλαδή τα έχω ξαναπεί αυτά, είναι τελείως παραβατική, τελείως αναξιόπιστη, άσυλη στις ψενατούρες. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε ακούσει χιλιάδες θέματα. Εδώ που φτάσαμε όμως, φτάσαμε δηλαδή η Βουλγαρία και η Ελλάδα να είμαστε πιο φτωχές χώρες, δεν πάει κι άλλο. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Η κυρία, πώς τη λένε, η Λευκή, χαιρετίσματα, ονόμαστε κάποιους. Για μένα όλοι τους είναι ήδη. Ο Πρωθυπουργός τους διάλεξε. Είναι όλοι ντάλεπτάλε. Εδώ και 2 μήνες, επειδή εμένα πάντα μου άρεσε το... τι θέλω να πω. Σταματάει και το μυαλό. Έχει πάθει οξία, τέλος πάντων.
0: Μαυροδαφνίτιδα έχει πάθει.
5: Τι έχει πάθει?
0: Μαυροδαφνίτιδα.
5: Α, ναι, μάλλον. Τι άλλο που το να ρίξω μέσα να ανοίξει το χώμα? Τέλος πάντων, θα βρούμε. Μ' αρέσει και το ρούμι, ρουμικό καπίνο. Έπινα από πάντα, δηλαδή τώρα πίνω και τίποτα. Αυτά πίνω, το δώσω σπίτι.
0: Εγώ δεν πίνω ποτέ.
5: Να πίνετε, δεν παθαίνετε τίποτα.
0: Όχι, δεν μου αρέσει.
5: Α, δεν σας αρέσει.
0: Ναι.
5: Άμα δεν σας αρέσει, ναι.
0: Το θεωρώ άσκοπο να πιω. Δεν με ενδιαφέρει.
5: Ναι. Τώρα ακούστε, εγώ άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό μια μέρα να λέει για... Παρακολουθούσα την εκπομπή και ιδίως τη δική μας εκπομπή εδώ πέρα. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έλεγε τις πολεοδομίες, θα κάνει έλεγχο. Τώρα τι κάνουν ήταν αυτό μας δουλεύουν, γι' αυτό γίνεται χρόνια και ζαμάνια. Το ξέρει ο κόσμος.
0: Εντάξει, το ότι γίνεται χρόνια και ζαμάνια και το ξέρει ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
5: Και θα το σταματήσουν αυτοί εδώ.
0: Όχι,
5: τώρα.
0: Εγώ δεν. Ναι, μισό λεπτό.
5: Θα κάνουν ελέγχους.
0: Μισό λεπτό. Το πιάνουμε σε λάθος βάση.
5: Ορίστε.
0: Το πιάνουμε σε λάθος βάση.
5: Όχι, εάν... δεν πιάνουμε σε λάθος βάση.
0: Ακούστε.
5: Πείτε μου.
0: Σκάει ένα σκάνδαλο.
5: Ναι.
0: Πολεοδομίες.
5: Ναι.
0: Ξαφνικά όλοι λέμε ότι δεν γίνεται τώρα, γίνεται χρόνια.
5: Ναι.
0: Που προφανώς έτσι είναι.
5: Ναι.
0: Ωραία. Το ότι σκάει τώρα στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι δεν γινόταν και πριν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα σκάει στα χέρια της και έχει εμπλοκή και η Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι. Αν έχει εμπλεκεί, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Εντάξει.
5: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει. Όμως εδώ προκύπτει ένα ζήτημα.
5: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Έτσι λέω, φαίνεται. Προκύπτει λοιπόν ένα ζήτημα. Όταν παρετούνται γενικοί γραμματείς, κάτι συμβαίνει.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα. Συνέβαινε. Συμβαίνει. Σκάει.
5: Ναι.
0: Το ξέραμε όλοι. Δεν μίλαγε κανείς, δεν έλεγε κανείς κουβέντα, δεν το κατήγγειλε κανείς, δεν έδινε κανείς στοιχεία. Τώρα που έσχασε, να το δούμε λίγο, μήπως και σταματήσει. Μήπως, δεν ξέρω.
5: Κύριε Παρδάλη, μην είστε τόσο καλός και τόσο...
0: Όχι, όχι, ρωτάω.
5: Να σας πω, τόσο... Δεν μπορώ να...
0: Άρα μισό λεπτό, άρα μισό λεπτό. Τι κάνουμε, αποδεχόμαστε ότι θα συνεχίσει...
5: Όχι, μα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
0: Όχι, τότε, ρωτάω ναι, όμως, το αποδεχόμαστε. Και τι κάνουμε, αποδεχόμαστε.
5: Όχι, δεν το αποδέχεται.
0: Άρα...
5: αυτό. Εδώ χτίσανε, αν ξέρετε, το πανόραμα της Βούλας κάτω στη Βούλα, αν το έχετε δει. Έχουν χτίσει πάνω στα βράχια. Ο πρώτος δεν άκουσε κανένας. Εκεί πήγανε βαριά μηχανήματα, κύριε Παρδάλη. Έχει χτιστεί ο πρώτος όροφος σε βράχο επάνω και ο δεύτερος από πάνω σε άλλο βράχο. Ξέρετε και ξέρετε τώρα ποιοι μένουν εκεί, για τη τιμή δεν μιλάμε.
0: Όχι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω που μένει.
5: Έχετε πάει στο πανόραμα Βούλας. Πηγαίνετε, έχετε
0: στο
5: πάει.
0: Πανόραμα της Βούλας μπορεί να έχω να πάω και χρόνια.
5: Α, εντάξει, θα το έχετε δει. Λοιπόν, εκεί γίνεται, εδώ γίνεται αλυσβερής κλιμάτων. Είναι αρχιτέκτονας. Είναι πολιτικός μηχανικός και τη δουλειά, ξέρετε, δεν την κάνει τη βρωμιά δουλειά την πιο πολύ, ο εργολάβος. Οι εργολάβοι εδώ σε μένα, στο δρόμο μου, είναι μονόδρομος. Παλιά ήταν λόγω ότι παλιά, μιλάμε για παλιά, ήταν μονοκατοικίες. Παίρναγε το αεροπλάνο πάνω από το σπίτι και κατέβαζε τις ρόδες. Και μόλις τα αγόρια δεν φοβόντουσαν. Εγώ μόλις έλα να δεις κατεβάζεις τις ρόδες, δεν τρέχα μέσα, μπα, τριβόμουν κάτω από το τραπέζι. Μετά ξήκανε διόροφα, μετά επιτρεπόταν τετραόροφο. Τώρα στο δρόμο μου. Έχει χτιστεί γιατί δεν πήγε κανένας. Γιατί αγρόνα. Μάμψη σου και νάνι, λέω. Το ξέρετε αυτό, τη λέξη.
0: Κανείς στοιχεία. Τώρα που έσχασε. Να το δούμε λίγο, μήπως και σταματήσει. Μήπως, δεν ξέρω.
5: Κύριε Παρδάλη, μην είστε τόσο καλός και τόσο.
0: Όχι, όχι, ρωτάω.
5: Να σας πω, τόσο. Δεν μπορώ να.
0: Άρα μισό λεπτό, άρα μισό λεπτό. Τι κάνουμε, αποδεχόμαστε ότι θα συνεχίσει.
5: Όχι, μα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
0: Όχι, τότε, ρωτάω όμως, το αποδέχομαι. Και τι κάνουμε, αποδεχόμαστε.
5: Όχι, δεν το αποδέχεται.
0: Άρα...
5: αυτό. Εδώ χτίσανε, αν ξέρετε, το πανόραμα της Βούλας κάτω στη Βούλα, αν το έχετε δει. Έχουν χτίσει πάνω στα βράχια. Ο πρώτος δεν άκουσε κανένας. Εκεί πήγανε βαριά μηχανήματα, κύριε Παρδάλη. Έχει χτιστεί ο πρώτος όροφος σε βράχο επάνω και ο δεύτερος από πάνω σε άλλο βράχο. Ξέρετε και ξέρετε τώρα ποιοι μένουν εκεί, για τη τιμή δεν μιλάμε.
0: Όχι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω που μένει.
5: Έχετε πάει στο πανόραμα Βούλας. Πηγαίνετε, έχετε
0: στο
5: πάει.
0: Πανόραμα της Βούλας μπορεί να έχω να πάω και χρόνια.
5: Α, εντάξει, θα το έχετε δει. Λοιπόν, εκεί γίνεται, εδώ γίνεται αλυσβερής κλιμάτων. Είναι αρχιτέκτονας. Είναι πολιτικός μηχανικός και τη δουλειά, ξέρετε, δεν την κάνει τη βρωμιά δουλειά την πιο πολύ, ο εργολάβος. Οι εργολάβοι εδώ σε μένα, στο δρόμο μου, είναι μονόδρομος. Παλιά ήταν λόγω ότι παλιά, μιλάμε για παλιά, ήταν μονοκατοικίες. Παίρναγε το αεροπλάνο πάνω από το σπίτι και κατέβαζε τις ρόδες. Και μόλις

0: άκουσε κανένας. Εκεί πήγανε βαριά μηχανήματα, κύριε Παρδάλη. Έχει χτιστεί ο πρώτος όροφος σε βράχο επάνω και ο δεύτερος από πάνω σε άλλο βράχο. Ξέρετε και ξέρετε τώρα ποιοι μένουν εκεί, γιατί την είδε μιλάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Έχετε, πού να ξέρω που μένει.
0: Έχετε πάει στο πανόραμα Βούλας. Πηγαίνετε.
1: Στο πανόραμα της Βούλας μπορεί να έχω να πάω και χρόνια.
0: Α, εντάξει, θα το έχετε δει. Λοιπόν, εκεί γίνεται, εδώ γίνεται αλυσβερής κλιμάτων. Είναι αρχιτέκτονας. Είναι πολιτικός μηχανικός και τη δουλειά, ξέρετε, δεν στη γάνει τη βρωμιό δουλειά, την πιο πολύ, ο εργολάβος. Η εργολάβη εδώ σε μένα, στο δρόμο μου, είναι μονόδρομος. Παλιά ήταν λόγω ότι παλιά, μιλάμε για παλιά, ήταν μονοκατοικίες, φέρναγε το αεροπλάνο πάνω από το σπίτι και κατέβαζε τις ρόδες. Και μόλις τα αγόρια δεν φοβόντουσαν. Εγώ μόλις έλα να δεις κατεβάζει τις ρόδες, δεν τρέχα μέσα, κρυβόμουν κάτω από το τραπέζι. Μετά ξήκανε διόροφα, μετά επιτρεπόταν τετραόροφο. Τώρα στο δρόμο μου έχει χτιστεί, γιατί δεν πήγε κανένας, γιατί αγρόνα... Μάμψη σου και νάνι, λέω. Το ξέρετε αυτό, τη λέξη. Τρώμε, κοιμόμαστε και δεν μας νοιάζει τι γίνεται δίπλα να σκοτώνει μια γυναίκα.
1: Όχι, η φράση, τέτοιο το τρίβι είναι μάμ κακά και νάνι, που λέγαμε για τα μωρά.
0: Ναι, όχι, όχι, εγώ το ξέρω τώρα και τι, δηλαδή το άλλο, δεν το λέω, δεν κάνει.
1: Όχι, μην το κάνουμε...
0: Όχι, δεν κάνει, όχι. Τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα, ακούνε και τα μωρά. Λοιπόν, αυτό γινόταν. Γίνεται αλυσβερίστη χρημάτων, καταλάβατε. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ κυρία Χριστίνα.
0: Κοίταξε κύριε Παρδάλη, θέλω να στείλω και εγώ που δεν στέλνω χαιρετίσματα, μα τα ξέρετε, δεν μου αρέσουν. Θέλω να στείλω κάποιες χαιρετούρες. Ήθελα να πω για τον κύριο αυτόν τον, πώς το λένε, τον Μύρονα. Θα πω ότι ο άνθρωπος πάσχει από...
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πείτε.
0: Πάσχει από...
1: Δεν θέλω να πείτε, κυρία Χριστίνα.
0: Αμφιθυμία. Αυτό έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, στον κύριο θέλω να στείλω χαιρετίσματα, στον κύριο Μπούμεραν και στον κύριο άλλο που είναι από την Αμερική, τον Ιωσήφ.
1: Να, έχει στείλει ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Χριστίνα Άλυμος.
0: Ναι, τον είχα ακούσει μια μέρα. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχουν ζει, ζουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Δεν ξέρουμε για το λόγο που πήγαν και έμειναν εκεί.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κιόλας. Εκεί πήγαν οι οικογένειές τους.
0: Α, δεν το ήξερα. Έχουν γεννηθεί.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι έχουν γεννηθεί εκεί.
0: Λοιπόν, και έναν άλλον Αμερικανό, ο οποίος θυμάμαι την τελευταία λέξη που είχε πει, μίλαγε για τραγούδια και έμεινε στο Ζαγορέο, δεν θυμάμαι σε κάποιον.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, με την κυρία Γιώτα που είναι ένας καλός άνθρωπος, τον Άριστο, τον κύριο Μυρμηδόνα, τον κύριο Ξηρομερίτη, είναι δύναμη ο Ξηρομερίτης και τελειώνω. Και θέλω επίσης να στείλω και στον κύριο Αυγολέμωνο για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στους γκέι και για το οποίο βέβαια χρειάζεται και, πώς το λένε, χρειάζονται και ιατρικές και επιστημονικές επεξηγήσεις πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά. Και εσείς να είστε καλά και κοιτάξτε...
1: Ομοφιλόφιλοι λέμε.
0: Ναι, γκέι.
1: Ομοφιλόφιλοι.
0: Ο πατέρας μου, ξέρετε τι έλεγε, 100 μπουρδουλιές σε ξένη πλάτη δεν πονάνε. Αυτό το λέω για εσάς. Του στέλνουν μηνύματα και βρίζουν και λένε και τι κάνατε και δεν είσαστε καλά. Ρε ούστε από εδώ από την καλύβα.
1: Αφήστε τα ούστε εσείς. Γεια σας κυρία Χριστίνα.
0: Κάποιος πέρασε μια...
1: Γεια σας κυρία Χριστίνα. Έχω τον κύριο Δανίλα από τη Ρόδο και έχω και τον Δημήτρη του Σταυρακάκη εδώ. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Δανιήλ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Μανολή, ευχαριστώ πάρα πολύ για να ακούτε.
1: Κύριε Δανιήλ, να σας ζητήσω μια χάρη.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, να σας ζητήσω μια χάρη.
2: Παρακαλώ.
1: Είναι 2:08. Εάν μιλήσετε τώρα, θα κάψουμε τη συμμετοχή σας.
2: Okay.
1: Και έχω ήδη και τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη εδώ, πρέπει να τον βγάλω. Θέλετε να ξεκινήσω αύριο μαζί σας πρώτα θέλω. Μπορείτε?
2: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα.
1: 11 η ώρα, θα σας καλέσουμε εμείς. Μ' ακούτε?
2: 11 η ώρα.
1: Ναι, θα σας καλέσουμε εμείς.

0: μπορούμε.
1: Για να βγούμε, μην πιεστούμε τώρα, γιατί πρέπει να πάω λίγο να δούμε τι έχει γίνει και στην Αμερική, που λόγω κακοκαιρίας, στο παγκόσμιο τέλος πάντων, που λόγω κακοκαιρίας είχαμε τη διακοπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δανίλ. Χαιρετισμού στη Ρόδο, να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, σημειώστε τον κύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα. Σημειώστε τον κύριο Δανίλ, αύριο να ξεκινήσουμε πρωτοθέως. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
3: Λοιπόν, το Γαλλία-Ιράκ στην Φιλαδέλφια διακόπη επαόριστον εξαιτία των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο καιρό δεν είναι σύμμαχο.
1: Ναι.
3: Το παιχνίδι είπαμε διακόπηκε επαόριστον στη Φιλαδέλφια, έντονη καταιγίδα λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το γήπεδο είχε κενωθεί, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.
1: Άρα δεν θα γίνει απόψε το παιχνίδι.
3: Η Τρικολόρη ήταν μπροστά 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ στο 14. Γύρω στο 30 ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Ναι.
3: Το ημίχρονο έληξε κανονικά, αλλά λίγο πριν την έναρξη της επανάληψης το γήπεδο κενώθηκε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
1: Ναι.
3: Οι αρχές έκαναν έκκληση ο κόσμος να πάει σε ασφαλή σημεία. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πρόβλεψη για την επανέναρξη του ματς και αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν φόβοι για αυτή την εξέλιξη πριν τη σέντρα.
1: Περίμενε. Υπάρχει θέμα επανέναρξη σήμερα, όχι βέβαια.
3: Το βλέπω εδώ να μπω και στο.
1: Μα περίμενε, δεν προβλέπεται ότι.
3: Έγραφε νωρίτερα ότι έπρεπε να. Αν ξεκίναγε με 15 λεπτά να μπαίνουν και πάλι στο γήπεδο και να κάνουν προθέρμανση μετά από 15 λεπτά. 15 λεπτά μετά την τελευταία καταιγίδα. Μπουν σε ρυθμό, να κάνουν προθέρμανση 15 λεπτά για να μπουν. Χιλιάδες οπαδοί έχουν στριμωχτεί έξω από τις θύρες, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, μέσα στα επόμενα 10 λεπτά αναμένεται επίσημη ενημέρωση. Η επανέναρξη για 2 ώρα Ελλάδος δεν προβλέπεται να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχουν βγει καν ακόμα οι παίκτες στο γήπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το BBC αναφέρει ανακοίνωση από το μεγάφωνο του γηπέδου, εξήγησε πως η δράση παραμένει σε παύση και πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις. Ο κόσμος έχει βρει καταφύγιο στους κλειστούς χώρους του γηπέδου, όπως βλέπω και φωτογραφίες στο BBC. Το ESPN ανέφερε νωρίτερα πως ο αγώνας ενδέχεται να ξεκινήσει ξανά σε μία ώρα καθυστέρηση, αν για την ώρα το ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο καιρός δεν δείχνει να ηρεμεί και είναι άγνωστο τι θα γίνει. Πάμε από ό,τι φαίνεται για διακοπή και να δουν πότε θα συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εύκολο, είναι λίγο πολύπλοκη ιστορία αυτή, καταλαβαίνει κανείς. Έτσι όπως είναι τα τηλεοπτικά, τα κόλπα, τα διαφημιστικά. Είναι άγνωστο για το πότε, διαβάζω εδώ τώρα, και για το αν θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Αν φέρουμε στο μυαλό μας όλα όσα συνέβησαν σε ανάλογες περιπτώσεις πέρυσι τέτοιες εποχές στον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, είναι μια διαδικασία όχι λεπτών αλλά ωρών. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Υπενθυμίζεται πως η FIFA δεν έχει δικό της πρωτόκολλο σχετικά, συνεπώς μπαίνει εφαρμογή εκείνο της αρμόδιας αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση να σταματά όταν εντοπίζεται κεραυνός σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Δηλαδή η FIFA δεν έχει πρωτόκολλο για τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
3: Και μπαίνει στο πρωτόκολλο της τοπικής τοπικού κράτους.
1: Ναι. Πάντως και το να αρχίσει το παιχνίδι 3 και 4 ώρες μετά.
3: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι είναι πολύ προβληματικό.
3: Λοιπόν, διαβάζω ακόμα.
1: Πέφτες.
3: Προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, θα πρέπει να περάσει διάστημα 15 λεπτών από τον τελευταίο κεραυνό, στο είπα, σύν άλλα 15 λεπτά προθέρμανσης.
1: Ναι, αλλά πόσες ώρες αναμονής.
3: Δεν το διευκρινίζει πουθενά αυτό. Το γήπεδο, ξαναλέω, είχε αδειάσει. Ο κόσμος πήγε σε ασφαλή σημεία για αυτή την προσωρινή διακοπή.
1: Ναι.
3: Να δω τώρα λίγο και την εκείπ. Να δω λίγο και την εκείπ.
1: Προσωρινή διακοπή πάντως έχει κρατήσει πάνω από μία ώρα.
3: Να δω λίγο και την εκείπ. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια λέει. Διακοπή 30 λεπτών υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό είναι
1: ναι,
3: της
1: πιο νωρίς, το είδα και εγώ.
3: Από
1: αυτό,
3: 4
1: ναι.
3: λεπτά πριν. Έχουν. Με βάση τους κανόνες ασφαλείας, αν πέσει κεραυνός σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο, ο αγώνας σταματάει για 30 λεπτά. Αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο επανέναρξής του. Αν δεν συμβεί κάτι, δηλαδή θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης. Όμως, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε στη διαδικασία να αναμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και πώς, τι θα γίνει με το παιχνίδι. Γράφει τώρα, αν βλέπω φωτογραφίες, με τη βροχή να είναι αρκετά πολύ δυνατή στον αγωνιστικό
1: βλέπω
3: χώρο.
1: Βλέπω και εγώ βίντεο, αλλά...
3: Ο κόσμος περιμένει σε καταφύγια για την επανέναρξη του μάτς, δηλαδή σε χώρους ασφαλής που είναι ανάμεσα στις κερκίδες και στους περιβάλλοντας χώρους που είναι κλειστούς. Να δω τώρα εδώ. Όχι, κάτι άλλο δεν έχει. Έχουν αδειάσει οι κερκίδες.
1: Μάλιστα.
3: Η ΕΚΙΠ σου είπα ότι λέει αυτά που έχουμε πει.
1: Λοιπόν.
3: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να θυμίσω γρήγορα ότι ο Μέση έβαλε 2 γκολ στο Αργεντινή-Αυστρία. Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση για τους 32 με τα 2 γκολ του Μέση. Ο Μέση φτάνει τα 18 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, περνάει το Μίροσλαβ Κλόζε με 16 και γίνεται ο παίχτης που στην ιστορία έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. 3 η ώρα έχουμε τον Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί για τους Μερακλείδες Ιορδανία-Αλγερία.
1: Όποιος κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.
3: Αυτός όποιος κάτσει πρέπει να πάρει και μπόνους.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Το βράδυ, το βράδυ, ώρα 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν.
1: Για να δούμε.
3: Ώρα 11 Αγγλία-Γκάνα.
1: Ωραίο παιχνιδάκι.
3: Μήπως έχει βγάλει κάτι άλλο πριν κλείσεις, δεν ξέρω. Έχει. Ρώταμε αν θέλεις κάτι για να.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
3: Το... Ναι.
1: Πότε ο Ολυμπιακός θα σταματήσει να αποχαιρετάει παίχτες στο μπάσκετ και θα αρχίσει και να καλωσορίζει.
3: Ναι. Πήρε το έφυγε ο.
1: Έφυγε ο Φάλ, έφυγε ο.
3: Ο Λινίκυλα. Ο Νιλίκυλα, ναι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, κάνουν το σχεδιασμό του. Όταν έχει πάρει η αδελφέ πρωτάθλημα Ευρώπη.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
3: Καταλαβαίνει ότι είσαι με το πάνω χέρι. Γιατί όλοι θα θέλουν να έρθουν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Στο χι Ολυμπιακό που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπη. Δεν είσαι ο Άρης που έχει την καήλα γιατί θα παίξει το Eurocup και θέλει να, ο κόσμο να πάνε παίχτες καλοί. Λοιπόν, γράφει εκεί τώρα το τελευταίο, μισό λεπτό. Να μου επιτρέψετε. Κάτσε. Με ώρα 2 παρά 20 λέει στις 2 Ελλάδος η επανέναρξη σήμερα σύμφωνα με την ΕΚΙΠ το μάτς θα παραμείνει σε αναστολή, ακούστηκε από τα μεγάφωνα και η ΕΚΙΠ γράφει ότι στις 2 θα ξαναξεκινήσει.
1: Σε ένα λεπτό δηλαδή.
3: Ναι, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και το Benny Sports, ένα γαλλικό δίκτυο είναι αυτό, το παιχνίδι πρόκειται να συνεχιστεί στις 2 με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να επιστρέφουν στο αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση περίπου 20 λεπτά νωρίτερα. Όμως ακόμα πλάνα δεν έχουμε δει. Ωστόσο, λίγο από την προγραμματική επανέναρξη, νέα ανακοίνωση ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας παραμένει σε αναστολή. Αυτό που λέω είναι το τελευταίο. Ο αγώνας παραμένει σε αναστολή και θα ακολουθήσουν επιπλέον ενημερώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης. Εντάξει.
1: Ναι, πάντως.
3: Εξαρτώμαστε από αυτούς. Σταμάτησαν να ενημερώνουν τους παίχτες γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε 30 λεπτά, δήλωσε ο Didier Deschamps στο γαλλικό δίκτυο που σου είπα, στο Ben Sports, περιγράφοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί. Πάντως τα flexibility, τώρα να γίνω κακός, θα μου πεις και τι έγινε που θα γίνεις εσύ κακός, τα flexibility της FIFA δεν είναι ότι καλύτερο, διότι ξέραν από το μεσημέρι ότι θα υπήρχε θέμα στη Φιλαδέλφια με καταιγίδες.
1: Γιατί θέλεις να κάνουν.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, να έχουν ένα σχέδιο, να έχουν ένα σχέδιο τι μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Πες. Ο κόσμος έχει επιστρέψει στο γήπεδο.
3: Ναι.
1: Βλέπω ζωντανά τώρα την εικόνα. Όχι, δεν είναι γεμίσει. Λοιπόν.
3: Μας βάλει και RT2 λίγο πριν κλείσουμε ο Αντώνης για να δούμε.
1: Έχει γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο.
3: Ναι.
1: Δεν έχει μπει όμως κανένας παίχτης μέσα.
3: Μάλιστα. Οπότε. Ακόμα. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι βέβαιο ακόμα τι θα γίνει.
1: Όχι, όχι. Αλλά έχει γυρίσει αρκετός κόσμος στο γήπεδο.
3: Ωραία. Να δούμε. Το ξενύχτη δεν το γλιτώνουμε. Ό,τι και να γίνει.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αδερφέ Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπη.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή, μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τιθασεύσει στοιχειοδός την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τιθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring Τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Starmer στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη η φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια.

το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννη Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93. 93.
2: Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα, και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την ένθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέγκις Χαν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ, μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λέει, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια.
Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Oh, oh, oh.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε παρακαλώ πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
1: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία που ουσιαστικά θα αναγκάζανε ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζεται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
1: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γίγαντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής?

0: το φάρμακο Metformin που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
0: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
1: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
0: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε τριμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Και η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω συντονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπεκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίστοιχο για την ελληνική βιομηχανία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
1: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η μέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία, η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2, ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο,

0: 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση, υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς, ενώ στο Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: ψηφοφορία και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.